0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη

0: φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη τη Πρωτοψάλτη, Νίκο Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπη. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Cassius ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1.

0: καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510 222 852, ένφος.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση.
5: Έλα.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι.
5: Μάτια μου.
4: Σας περιμένουμε.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: πινακότη,
7: από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική.

0: την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,1.

10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε.
1: Φίλες και φίλοι του ΡΙΚ, καλησπέρα από το κύριο στάδιο Τσιαμογόστου. Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι πετσεβέγγις και καλός.
0: Καλημέρα, Φανάτση. Πήγα να πω, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον άνθρωπο που έχει ταξιδέψει, έχει δει, έχει δοκιμάσει, έχει φάει, αλλά έχει αδυνατήσει και έχει βουτήξει στα δροσερά νερά της παραλίας του Μπάτη στην Καβάλα.
2: Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, ήταν πάρα πολύ ωραία, Μιχάλη. Θα τα πω όλα στο καινούργιο μου βιβλίο.
0: Μαγιάτικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα το ονομάζεις, το Φιδονίσι?
1: Το Οδύ στο Μπακαλιάρο Σκορδαλιά.
2: Καλό.
0: Καλό.
2: Σ' αρέσει.
1: Καλημέρα, Καβαλά. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Ελένη.
2: Καλημέρα, κόσμο.
0: Δηλαδή, με μια λέξη, καλημέρισες Αυστραλία, Αμερική.
2: Ναι. Να καλημερίσω τον Νίκο και τη Μαρία στο πάρκινγκ.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί αν δεν ήταν η Μαρία να φύγει από το πάρκινγκ, ο Θανασάκης δεν θα είχε πάρκινγκ.
0: Και τραγούδι στη Μαρία.
2: Και δεν θα είχε τραγούδι, όλη η εκπομπή αφιερωμένη.
0: Και όλη την εκπομπή. Παιδιά,
2: ναι, παιδιά,
0: σήμερα,
2: παιδιά.
0: Αν σε κάθε πόλη δεν έχεις φίλο τον ιδιοκτήτη του πάρκινγκ.
2: Ναι, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, τιτάνα μου.
0: Δεν πας παρακάτω.
2: Ναι, αλλά και εγώ με το κουλουράκι μου τον αγαπώ.
0: Εγώ θα σου πω τι έζησα. Λοιπόν, με γρίνια ξεκινάμε, αλλά για την αγαπημένη Αλεξανδρούπολη που βρέθηκα μέσα στη βδομάδα.
2: Θέλω για Αλεξανδρούπολη.
0: Τρομερή πόλη, παιδιά. Αν δεν μπορείς να παρκάρεις στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, δεν, εννοείται δεν μπορείς να βρεις ούτε κατά διάνοια. Αλλά αυτή η πόλη, η Αλεξανδρούπολη, έχει και 6, 7, 8, 9, 10 πάρκινγκ και γίνονται άλλα 3, 4, 5, 6 μεγάλα πάρκινγκ.
2: Γιατί εδώ δεν έχει.
0: Τι λες, Βεθανάση, τώρα.
2: Για πέ.
0: Η ίδια πόλη είναι η Αλεξανδρούπολη με την Καβάλα, η ίδια υποδομή έχει με πάρκινγκ.
2: Οπα. Γιατί, τι θες να πεις, Δέσποτα.
0: Και στο κάτω-κάτω είναι μια επίπεδη πόλη που δεν παίρνουν και οι Αλεξανδροπολίτες αυτοκίνητά τους. Δεν είσαι την Καβάλα που είσαι αναγκασμένος για να πάρεις μετά, επειδή
2: κάτι
0: δεν έχει καλή

0: πεις εσύ, αλλά δεν το λες. Έχεις παρκάρει στις Σέρες, δηλαδή. Εσύ.
1: Θέλω να πάω. Ναι, έρχομαι, και, έτσι, έρχομαι για να το σχολιάσω το θέμα. Λοιπόν,
0: πες ποιοι είμαστε, τι κάνουμε.
1: Ας πούμε λοιπόν, κύριε Θανάση Μπουδαλάκη.
2: Αχ, πες Μιχάλη Βεργουρόπουλε, στον Δημήτρη Θωμά.
1: Για την Αλεξανδρούπολη, λοιπόν. Πας εκεί λοιπόν και ψάχνεις, κάνεις το σταυρό σου, παίζεις ένα λαχείο από τον Νικολάκη εδώ πέρα, κερδίζεις μια θέση, πάρκινγκ, τη βρίσκεις. Πρέπει όμως να την κατοχυρώσεις με κάρτα παρκαρίσματος.
0: Γι' αυτό αγάπη μου.
1: Και πας λοιπόν στο πρώτο κατάστημα που λες ένα μαγαζάκι, mini market. Δεν θα έχει κάρτα παρκαρίσματος. Ρωτάς, όχι δεν έχω. Πας παρακάτω, όχι δεν έχω. Θα πάτε εκεί στη γωνία, στρίβεις δεξιά, μετά κάνεις δεξιά ή μετά πας αριστερά, είναι ένα μαγαζί εκεί πουλάει. Πας εκεί τέτοια. Δεν έχω σήμερα, τελειώσαν. Είχα τέτοια, τελειώσαν. Θα πας εκεί στην άλλη γωνία, τέτοια. Δεν έχω σήμερα, τελειώσανε.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Σταματάς ενδιάμεσα δύο δημοτικούς αστυνομικούς.
0: Ντροπή σου, Μιχάλη Βεργουρόπουλε!
1: Δύο
0: αστυνομικούς.
1: Δημοτικούς αστυνομικούς. Είχε δύο! Είχε δύο! Καθημερινή. Η πόλη λουσμένη από επισκέπτες Τούρκους, έτσι, που έχουν έρθει να γιορτάσουν.
0: Εκεί ήμουν και εγώ, μην νομίζεις.
1: Α, ναι, ρε, σωστά. Δεν σε είδα απλά.
0: Ναι,
1: και
0: αν εγώ...
1: λοιπόν με ευγένεια το δημοτικό αστυνομικό, λέω ρε παιδιά, έχω παρκάρει εδώ και ένα μισάωρο, ψάχνω να βρω κάρτα, δεν υπάρχει κάρτα. Μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις τη λίστα με τα καταστήματα ή να μου την δεις που είναι αναρτημένη για να την δω. Θα πάρει να πάτε στο Δήμο να πάρετε τη λίστα, λέει, δεν την έχουμε. Λέω, αλήθεια λες τώρα, είσαι σοβαρός με αυτό που μου απαντάς.
0: Ντροπή. Και γι' αυτό τι κάνεις αγόρι, μ' άκου, άκου.
1: Εγώ τα βολεύει εδώ τα πρόβλημα. Ξαναμπαίνεις ένα λαχείο, λοιπόν, πας στο επόμενο κατάστημα, βρίσκεις κάρτες, ναι, αρχίζεις την κουβέντα, λες, δώσε καμία 20 κάρτες να γεμίσω όλα τα αυτοκίνητα, να μείνω όλα τα γειτονικά μαγαζιά, να εξυπηρετήσω έναν άλλον άνθρωπο και να κάνω. Δεν μπορείς λοιπόν να παρκάρεις και τρως το πρόστιμο επειδή δεν βρίσκεις κάρτα να βάλεις. Όχι, δεν βρίσκεις θέση. Εντελώς πίσω, 100 χρόνια πίσω. Και λέει η Σέρβα κυρία που μου πούλησε, εμείς λέει στη Σερβία, τέλος πάντων κλασικά, έχουμε μια εφαρμογή που μπαίνεις από εκεί ανάλογα πόση ώρα χρησιμοποιείς το πάρκινγκ και το πληρώνεις. Και το κάνουμε εδώ και ένα δύο χρόνια.
0: Άσε μας, εγώ τα έχω λύσει με τα προβλήματα.
1: Να πας στη Σερβία, ρε, να μείνεις.
0: Άσε, εγώ τα έχω λύσει με τα προβλήματα. Μπαίνεις από την κεντρική οδό της Αλεξανδρουπόλεως.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Που είναι η δεύτερη στο σώμα, όχι από την πρώτη που πας στο νοσοκομείο, στη δεύτερη.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Την ώρα που είσαι εκεί στο στρόγγυλο, τηλεφωνάς Χρύσα Αργυρακάκη. Θεά της μπάλας.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο ξενοδοχείο στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Χρύσα, έρχομαι!
1: Ναι.
0: Τάκ, βγαίνει, πάρκινγκ, θέση, καρτούλα.
1: Ποιο περιλόγιο ξενοδοχείο έχει δύο θέσεις πάρκινγκ.
0: Ναι, τη μία την παίρνω εγώ. Τάκ, παρκάρω και
1: δεν, δεν έχουμε υποδομή για τουρισμό.
0: Αγαπάω,
1: θέλω να πω ότι δεν έχουμε υποδομή για τουρισμό, δεν έχουμε υποδομή για επισκέψεις.
0: Ο Γιώργος λέει.
1: Και θέλουμε επισκέπτες και τουρισμό. Να έρθουν με το καλό. Πού θα και δεν έχουμε αλλάξει εμείς νοοτροπία, πώς θα χωρέσουμε.
0: Είχε στην Αλεξανδρούπολη πολλά πάρκινγκ. Πού τα είδες εσύ τα πολλά. Καλά λέει ο Γιώργος. Δηλαδή συμφωνώ με τον Γιώργο, πού τα είδες. 2-3 είχε, αυτά είναι. Ένα το δίπλα από το χτέλ που είναι και δημόσιοι υπάλληλοι γιατί δουλεύουν ώρες καταστημάτων. Πρώτη φορά έχω δει πάρκινγκ στον κόσμο να δουλεύει ώρες καταστημάτων. Ωραία. Ένα άλλο που είναι λίγο παρακάτω και κάτω στο λιμάνι.
1: Και άλλα τρία συνάντησα εγώ που γίνονται εκεί πέρα.
0: Θα γίνουν το 3.000.
1: Και ένα τεράστιο στο φάρο.
0: Και η Θεσσαλονίκη θα κάνει μετρό, αλλά όχι τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Βάλε ρε τραγούδι να ακούσει ο κόσμος, αμέσως ρε την Κρίνια με την Αλεξανδρούπολη, ρε. Χρήστα, σ' αγαπώ. Άκου τραγουδάρα.
1: Όχι, ρε, δεν παίζω.
0: Όχι, ρε, παίξ το.

0: Λοιπόν, με λες γιατί γρινιάζω από την αρχή. Το κάνω εδώ για να κρατήσω εδώ για να δείτε τι θα πούμε και στη
1: συνέχεια.
0: Δεν πιάνω από τα μούτρα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή πάει ο Γιουργάκης τώρα να πιει ένα καφεδάκι. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Βάζει το καφεδάκι, λέει να ακούσει τα πούμε εδώ. Φράτσε, μαθαίνει, ακούγεται την Αλεξανδρούπολη.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι πα στην Αλεξανδρούπολη. Έχει φροντίσει να πάρει κάρτα. Μην πα. Ή θα πρέπει να παρκάρεις σε συγκεκριμένο θέμα.
1: Ή να ξέρεις τι χρήσω. Ναι. Εγώ δεν λέω λύσεις, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Πας στις Σέρες τώρα, πάμε άλλο.
0: Πας στις Σέρες.
1: Πας στα Χανιά, εκεί να δεις.
0: Η Αλεξανδρούπολη έχει ξαφνικά μια μεγάλη ανάπτυξη τουριστική, έτσι, με το κομμάτι της Τουρκίας. Έχει ανοίξει η Αλεξανδρούπολη. Μπαίνουν χιλιάδες τα
1: σχήματα. Γιατί έχουν βαθεί να αγοράζουν ό,τι αγοράζεται ξαφνικά. Έγινε πιο ακριβή η Τουρκία από την Ελλάδα. Τι είναι
0: αυτό? Ναι, έγινε και ακριβότερη. Αυτό που αλλάζει στην Αλεξανδρούπολη, πρώτη φορά είδα και στην Αλεξανδρούπολη πολλά κλειστά καταστήματα. Πρώτη φορά. Δεν μου έχει ξανασυμβεί τόσα χρόνια. Ψάχνουμε καταστήματα. Και τι μαθαίνω λοιπόν, ότι οι Έλληνες ιδιοκτήτες, γιατί οι Έλληνες είναι ακόμη, γαλαζοβράκηδες, πώς λέγαμε κιόλας, κάπως τους λέγαμε.
1: Γαλαζοβράκηδες.
0: Βγάζουν τους ενοικιαστές για να νοικιάσουν σε τριπλάσια τιμή τα καταστήματά τους στους Τούρκους επιχειρηματίες.
1: Και γιατί θέλουν τόσο πολύ οι Τούρκοι επιχειρηματίες να έρθουν?
0: Γιατί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και πρέπει να κάνουν τα δικά τους χαμπουργεράδικα, όπως λέγονται, και μπαμπτζίδικα και καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έρχονται οι επισκέπτες και θέλουν να τρώνε στα δικά τους μαγαζιά.
1: Πόσα ξέρεις, Μιχαλή? Άρα θα τρώμε λεχματζούν, δηλαδή, σε λίγο καιρό.
0: Έχουν, γιατί η Καβάλα δεν έχει τουρκικά καταστήματα. Γιατί δεν τώρα, να καλύψεις την Αμερική, με δουλεύεις, πού βρίσκεσαι? Δεν πήγαινες, δεν έχεις δει τις αλλαγές που γίνονται?
1: Πού, όχι. Μην με κοιτάζει, έτσι να κάνω εγώ, δεν ξέρω.
0: Ή δεν έχει βουλγάρικα καταστήματα.
1: Καλά,
0: που διοχετεύουν τον κόσμο και τους επισκέπτες τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Τα πιο πολλά, επειδή γίνονται με ξέπλυμα, συνήθως κάθε δύο μήνες και κλείνουν. Και εκείνο δίπλα σε δεν έκλεισε, άνοιξε, έκλεισε, έφερε.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι. Κάποιοι είναι σοβαροί επαγγελματίες. Υπάρχουν, ας πούμε, και στην Ηρακλή σοβαροί επαγγελματίες, οι οποίοι είναι και 10 και 15 χρόνια βούλγαροι, που είναι πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι όλα έτσι όπως τα λέμε. Και μην ξεχνάτε.

0: ότι μετά την Μάτρα Παντώνε, Αντρουκάτρα Παντρουκάτρα, πώς το λένε τραγούδι, είμαστε πιο κοντά με τη Βουλγαρία. Μας έφερε κοντά.
1: Ποιος?
0: Πώς τη λένε την κοπέρα, Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα.
0: Μετά την Μπαγκαράγκα νιώθω πιο κοντά από ποτέ. Στο έχω ξαναπεί.
1: Έλα,
0: λοιπόν, και λες τώρα.
1: Τι μπαγκαράγκα έχει να χορέψει.
0: Ξαφνική βίαιη εισβολή τουριστών. Όπως και στη Θάσο. Δηλαδή που δεν έχει. Γιατί η Θάσο έχει να παρκάρει. Συγγνώμη, αν είσαι Σάββατο απόγευμα ή Κυριακή απόγευμα στην καλοκαιρινή σεζόν και, και μένει, ας πούμε, στο Ραχώνι ή στην Γαλλία και θες να πας στο Λιμένα. Πού θα το βάλει το αυτοκίνητο.
1: Μπορεί να μου πει μία πόλη τη Ελλάδο, ένα νησί, ένα χωριό, μια κομμόπολη,
0: ναι,
1: που να μπορείς να παρκάρεις σε ώρες αιχμής. Ξέρεις εσύ κάπου, ας πούμε, ήταν κάπου πολύ εύκολο.
0: Ποια ώρα αιχμής, Αθανάση?
1: Μια ώρα αιχμής. Εγώ να σου πω ότι στα 30...
0: Εγώ, γιατί πρέπει να λέμε μέρα αιχμής, δεν πρέπει να λέμε ώρα
1: αιχμής.
0: Ποια είναι η ώρα αιχμής?
1: Μέρα αιχμής, μέρα. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι το μέρος στα 30... πόσα χρόνια, 37 χρόνια που οδηγάω, σε ένα μέρος μόνο σε όλη την Ελλάδα και να σου πω ότι...
0: Βάζεις και αυτά που ήταν στο παιδικό
1: αυτοκίνητο. Λοιπόν, ναι, στα 57 μου χρόνια λοιπόν και έχω οδηγήσει στην Κωνσταντινούπολη, στην Ευρώπη, σε δύσκολες πόλεις. Στο μόνο μέρος που δεν κατάφερα ποτέ να παρκάρω, με αποτέλεσμα να έχω αφήσει την οικογένειά μου 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά να πάω να την πάρω, είναι η Πάργα. Είναι η Πάργα, αγαπημένη Πάργα.
0: Εγώ βρήκα.
1: Οπότε, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά ένα μέρος. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι τόση ώρα που γκρινιάζεις εσύ και ακούν οι ακροατές. Κάθομαι και σκέφτομαι.
0: Και αυτό είναι απάντηση τώρα, τέτοιο.
1: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Να πεθάνω, να σφάξω όλους τους δημάρχους. Τι να κάνω τώρα. Όταν έχει αιχμή, έχει αιχμή.
0: Κάποιες πόλεις είναι τουριστικές.
1: Δηλαδή, τι περίμενες.
0: Και μπορείς να το καταλάβεις. Η Πάργα είναι ένας όρμο, πώς το λένε αυτό το πράγμα, και ξέρεις ότι θα ταλαιπωρηθείς εκεί που πας.
1: Ναι.
0: Η Καβάλα όμως, η Αλεξανδροπολή, είναι πόλης Ναζί.
1: Η Καβάλα έχει 15 πάρκι.
0: Ναι.
1: 15 μπορώ να σταματήσω.
0: Εντάξει, έχουν και μια τουριστική ανάπτυξη.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Στις αίρες, ας πούμε, στη Δράμα, που δεν υπάρχει τουριστική ανάπτυξη και τα μαγαζιά
1: δεν υπάρχουν πάρκι. Αφού δεν υπάρχουν
0: πάρκι. Ούτε εκεί έχει πάρκινγκ. Αυτό είναι το περίεργο.
1: Εκεί δεν έχουν. Δεν έχουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσει εκείνο κοντά στην Ομαρχία που είναι το ανοιχτό, δεν υπάρχει άλλο. Καλά, είναι δύο μικρούτσικα που χωράνε από 10 αυτοκίνητα το καθένα. Τέλος. Όπου βρεις. Η Δράμα το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, όλες οι πόλεις και δεν κατάλαβα γιατί έχουμε ασχοληθεί με τα πάρκινγκ, αλλά εντάξει. Ναι, να πούμε.
0: Γιατί Χανιά. Ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος δεν θα γίνει για το νερό, θα γίνει για το πάρκινγκ, Θανάση. Για τη θέση παρκαρίσματος. Εκεί θα σκοτωθούμε σε λίγο.
1: Στα Χανιά γίνεται.
0: Όταν δεν υπάρχει υπορέθυμνο. Όταν δεν υπάρχει καλή αστική συγκοινωνία και υπάρχει σε εισαγωγικά μονοπόλια.
1: Δεν υπάρχουν όλα αυτά, ρε Μιχάλη. Μόνο στη Λοζάνη, στη Βέρνη. Και στο, ξέρω εγώ, στο...
0: Συγγνώμη, αν δεν αλλάξει η αστική συγκοινωνία, εδώ στην Καβάλα δεν θα έχεις μετρό, δεν θα έχεις μετρό ποτέ.
1: Με θυμίζεις αυτόν τον Μπαρμπαδάκο από το Ταϊπέδ που μας έδωσε συνέντευξη τύπου να μας πει ότι πόσο όλα καλά θα γίνουν με τον Όλ στο λιμάνι και στο θα το κολυμπητήριο, θα το λιμάνι, θα και όλα είναι σε μελέτες. Και θα πεθάνουμε εμείς.
0: Μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, ούτε του δεύτερου βαθμού. Πρέπει να γίνουν, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο που
1: το έλεγε. Ποιος κόκαλο.
0: Ναι, ναι. Ποιος το έλεγε.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι εκεί για την αδερφούλα μου. Προς και να ξέρεις, Κατερινάκι μου.
0: Ξεχωρίζουμε το κόκαλο από την πριζόλα. Μπράβο, στο παρόν.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Κατερινάκι μου γλυκό, καμιά ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να μας χωρίσει, να το ξέρεις. Αφιερωμένο, παιδί μου.

0: Αδερφούλα μου γλυκιά, μη στεναχωριέσαι, δεν θα μας χωρίσουνε δυο τσιμπουράκια. Χάρη και η καημένη που θα με δει, πλάτσι ήπιε δυο τσιμπουράκια.
1: Όταν οδηγείτε, δεν πίνετε. Παίρνετε και ταξίδι. Τι θα γίνουν ταξιδιτζίδες? Κλέφτες θα γίνουν ταξιδιτζίδες.
0: Γι' αυτό μην πίνετε, τρώτε, τρώτε.
1: Αυτό το κομμάτι.
0: Αν είχε φάει τρία σουβλάκια παραπάνω, τι θα γινόταν?
1: Θα είχε μια καλύτερη κατανάλωση και δεν θα είχε ανείχνευση στο αλκοόλ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι φάτε. Λοιπόν στηρίζεις τις ταβέρνες, όχι τον αλκοολισμό.
0: Αμά μωρέ κι εσύ.
1: Τι να κάνουμε, αφού θέλουν τα 0,8 να τα λένε αλκοολισμό και τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στηρίζεις την υπερβολική. Το έτσι, κοριτσάκι.
1: Είναι νομοθεσία, νομοθεσία, Θανάση. Ναι. Είναι άσχημη και ο λόγος είναι περισσότερο εισπρακτικός. Το θέμα είναι να βλέπεις να τιμωρούνται και άνθρωποι που κάνουν παραβάσεις όμως, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που μας ενοχλεί όλους είναι η ατιμωρησία στα μεγάλα θέματα. Είμαστε στα μικρά, τα μικρά ανοιχνεύουμε και το κάνουμε για εισπρακτικούς λόγους.
0: Μόνο.
1: Και μόνο για εισπρακτικούς.
0: Και για να μην δει ο αδερφός την αδερφή να χαθούνε!
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα με το νέο μέτρο των 30 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη, εγώ το καταλαβαίνω και μέσα στα χωριά, το καταλαβαίνω. Αλλά να κάνω μια μισή ώρα να πάω Καβάλα Δράμα εγώ ή 45 λεπτά να πάω στην Ελευθερούπολη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Και αυτό το ανόητο ραντάρ πριν από τα διόδια, να με συγχωρεί η Χάρη, δηλαδή έλεος, έλεος.
1: Καταρχήν ήταν άκυρα τα διόδια, το λέμε στο σημείο αυτό. Πρώτον, άκυρον. Δεύτερον, δεν έπρεπε οι καβαλιώτες να πληρώνουν έτσι πόσες αδικίες. Και τρίτον, κάνεις τα διόδια και στην κατεβασιά προσπαθείς να φρενάρεις το αυτοκίνητο που δεν μπορεί να φρενάρει και να το επιβάλλεις κλίση. Είναι ντροπή και για σένα που είσαι αστυνομικός και επιβάλλεις πρόστιμο εκεί. Είναι ντροπή πάντως. Ντροπή.
0: Και γι' αυτό λοιπόν.
1: Έχει τόσα σημεία για να μας επιβάλλεις πρόστιμο και να μας κάνεις ελέγχους, να μας συνετήσεις και να πληρώσουμε τώρα.

0: να πληρώσουμε.
1: Πόσο έχει ρε. Πόσο έχει ρε.
2: Όχι, ναι, αλλά μπροστά στο νομικό.
1: Αχ, είναι αστυνόμε. Είναι γυναίκα με γύρω. Σε πρέπει να βάλω τη βρω. Πεθαίνει το παιδάκι. Πεθαίνω.
2: Εκεί, εδώ άντρα. Εκεί.
0: Όχι πολύ άντρα.
2: Κοιτάξτε, όλοι στι συγκεκριμένε στιγμέ κότε γινόμαστε. Τι να κάνουμε.
1: Μακ.
2: Όχι.
0: Μη με πάρετε το δίπλωμα και
2: λες, σαν να προσπαθείς να αποφύγεις πράγματα. Δεν ξέρω. Μιλάς για κοινωνίες, μιλάς για τα τέτοια. Ποιο είναι το θέμα του κυρίαρχου? Αυτό είναι το θέμα του κυρίαρχου. Αυτό τον νοιάζει τον κόσμο.
1: Βέβαια, το Μουντιάλ τον νοιάζει. Τι τον νοιάζει?
0: Θανάση, μη με μιλάς για Μουντιάλ. Χθες λοιπόν προγραμματίζουμε ένα χρόνο το πανηγύρι. Το κλείνουμε λοιπόν την ορχήστρα και μία ορχήστρα και δύο ορχήστρα και τέτοιο. Παραμονή του προφήτη Ηλία.
1: Παρακαλώ.
0: Πότε θα γίνει το πανηγύρι? Λέμε φέτος προφήτης Ηλίας πέφτει Δευτέρα, εμείς όμως το κάνουμε το πανηγύρι Κυριακή προφήτη Ηλία. Λέμε εντάξει, δεν θα έχουμε πόλεμο, δεν θα έχουμε ανταγωνιστούμε άλλα πανηγύρια, γιατί συνήθως όλα γίνονται Σάββατο. Και λέμε εντάξει, θα είναι ένα δύσκολο πανηγύρι. Και τι είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, Θανάση, 10 η ώρα το βράδυ? Ο τελικός του Μουντιάλ!
1: Αφού δεν παίζει η Ελλάδα. Και είναι γνωστό στο παγκόσμιο στερέωμα πλέον από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, όλοι το ξέρουν. Ότι έχετε το καλύτερο σουβλάκι στο πανηγύρι, δεν μας νοιάζει καθόλου. Δεν θα δούμε τον τελικό, θα έρθουμε όλοι στο πανηγύρι.
2: Ευχαριστώ, Θανάση. Είσαι φίλος.
0: Είμαι.
2: Είσαι φίλος, Θανάση. Είσαι φίλος. Αλλά και για σένα και μόνο στο πανηγύρι θα ακουστεί το τραγούδι που γράφει για το φεστιβάλ.
1: Ναι, για το
2: Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ. Και είναι και η Σακύρα. Να πάμε εκεί, η Σακύρα.
2: Είτε γίνεται στην Νότια Αφρική, είτε γίνεται στα Μπουντάμπη, είτε γίνεται στην Αμερική, η Σακύρα θα τραγουδάει όλα τα τραγούδια. Γιατί δεν πήγε η Βύση?
1: Γιατί μπορεί.
2: Γιατί δεν πήγε η Βύση?
1: Γιατί δεν μπορεί.
3: We are ready.
1: Έλα, παιδί μου, δώσε!
2: Και πού είναι το παγκόσμιο κύπελο?
1: Πού είναι? Κάπου από εκεί. Αμερική δεν είναι?
2: Αμερική,
1: κάτι.
2: Ναι, Αμερική, Αμερική.
1: Καναδά. Καλά σε λέγανε Αμερική, ναι. Ότι είσαι χώρα μαγική. Είμαι.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση.

0: που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 6230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: με πεις εμένα ότι θα παίξω εδώ στην εκπομπή από Δευτέρα Δίαιτα.
1: Παίξε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, Μιχάλη Μερκουρόπουλο, παίξε.
0: Λοιπόν, πες ότι παίζεις το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αν είχες να επιλέξεις ανάμεσα σε ένα καφέ, μια μπουγάτσα τυρί και μια μπουγάτσα
1: με κιμά,
0: με κιμά και ένα κουρασάν σοκολάτα,
1: ναι,
0: τι θα έπαιζες?
1: Τι θα έπαιζα?
0: Ναι, ναι. Ό,τι θα κατανάλωνα εγώ.
1: Το πρώτο. Γιατί προσέχεις.
0: Ακριβώς έτσι. Ποτέ λοιπόν είσαι. Θα... Γι' αυτό λοιπόν, Θανάση, είσαι στη σωστή εκπομπή με το,
1: με το σωστό άνθρωπο,
0: με το σωστό
1: στη
0: άνθρωπο.
1: Σωστή ώρα, στο σωστό σταθμό, στη σωστή συχνότητα.
0: 88,6 Αλφα Ράδιο από την Καβάλα για όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι μας ακούτε φανατικά.
1: Χιλιάδες χιλιάδων κυριαλένιοι ακροατές, σ' αγαπάμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είχαμε πολλά γενέθλια και έχουμε πολλά γενέθλια, αλλά δεν ξέρουμε πού να πρωτοαφιερώσουμε. Σε όλους εσάς λοιπόν τα τραγούδια που έρχονται. Σήμερα έχουμε και πολλές συνεντεύξεις, γιατί να σου πω κάτι. Είναι ο Μάιος με τις πολλές εκδηλώσεις και ο Ιούνιος με τις ακόμα περισσότερες. Και όσο ζεσταίνει ο καιρός, τα πράγματα
1: δίνει την Ισπανία ως φαβορή για το τελικό. Κάτσε εδώ, έχουμε δουλειά με τον Δημήτρη τώρα. Θα ασχολούμαστε με ραδιοφωνικές
0: εκδηλώσεις. Άντρε Ακύλες με τα φαβορή. Ακόμα δεν είδαμε τις ομάδες.
1: Για νικητή τελικού, είδες που σου είπα Ισπανία Γαλλία. Τι λες τώρα για τον συνάδελφο?
0: Μακάρι να είναι η Ισπανία, με τους Ισπανούς είμαστε.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε Ισπανός. Εγώ θέλω να το πάρουν οι Πορτογάλοι, να το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντος.
0: Για να, έχει, για να έχει μόνο γιατί.
1: Το δίνει εκ το φαβορί.
0: Και εγώ αυτό. Αν έπαιζα στοίχημα, θα έπαιζα Κριστιάνο, γιατί είναι το μοναδικό που δεν έχει συλλογή του. Το παιδί, να πάρει κάτι το παιδί.
1: Πάντως το ότι έχει η Δημήτρη τέταρτο φαβορί τη Βραζιλία, η οποία δεν βλέπετε, και έχει πέμπτο την Αργεντινή.
0: Ο Καναδάς έχει.
1: Ο Καναδάς είναι. Ποιος Καναδάς είναι? Αυτοί παίζουν μόνο χόκκι. Ξέρουν και μπάλα.
2: Θα βγει στο ταλέντο.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Θανάση. Τι τραγούδι θα μας βάλεις, Μιχάλη Μερκουρόπουλε, να ακούσουμε?
0: Ό,τι θέλω θα βάλω.
1: Καλά.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο η αλήθεια είναι. Ένα τραγούδι. Είναι λίγο μακροσκελές, γιατί έχει μια εισαγωγή η οποία δεν είναι τόσο ραδιοφωνική, θα μου επιτρέψεις να πω. Είναι πιο βίντεο. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο.
1: Για μιλά λίγο.
0: Τι έχω κάνει, μαντάρα, τα έχω κάνει.
1: Τα έχεις κάνει, μαντάρα.
0: Τα έχω κάνει, μαντάρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν να μιλήσουμε πολύ λίγο για αυτό το τραγούδι και να πούμε ότι σε λίγα λεπτά αρχίζουν οι συνεντεύξεις.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Αρχίζουν τα φεστιβάλ. Αρχίσαν να διαιρέουν τα πρώτα πράγματα για το Φεστιβάλ Φιλίππων. Αρχίσαν να ανακοινώθηκαν οι μέρες του Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων στην Καβάλα. Έχουμε πολλά
1: ενδιαφέροντα
0: ποίηματα. Ναι, προσεχώς στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έχουμε να πούμε.
1: Έρχεται
0: πολλά λοιπόν.
1: Τετάρτη.
0: Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι και θα ενημερωθείτε για όλα.
1: Αυτό. Μόνο από μας, live, ζεστή, σαν λοιπόν, κουλούρια. Πες.
0: Αυτό το τραγούδι λοιπόν που έχετε, θεωρώ ότι είναι από τις πολύ καλές, πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Χρήστος Μάστορας και Δημήτρης Μπάσης.
1: Ναι, παιδιά, συμφωνήσετε όλοι μαζί του. Ναι, Μιχάλη, είναι καταπληκτικό, μοναδικό. Και χρόνια είχα να ακούσει το ίδιο τραγούδι. Ναι, δεν πειράζει που έχει μια εισαγωγή που κρατάει 6 λεπτά και θα κοιμηθούμε όλοι. Ω, είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
3: Στις σκοτεινές

Ο μόνος δρόμος για να ανακαλύψεις αυτό που δεν μοιάζει με κανέναν είναι να μην παραιτηθείς από την προσπάθεια να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό θα σε κάνει έναν αντικατάστατο.

0: γαλλιένα και ένα μάτι.
1: Έλα, θα σε ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο τώρα.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ένα φεστιβάλ που είναι για όλο τον κόσμο. Με μουσικές του κόσμου.
2: Καβάλα, καβάλα, καβάλα. Ξεκινάει το Κοσμόπολης.
1: Μετά από ανάπαυλα μιας χρονιάς, έρχεται φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο και πόσο διαφορετικό θα το κουβεντιάσουμε τώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον υπεύθυνο της φετινής διοργάνωσης, τον Ντίνο το Θωμαδάκη, τον οποίο τον γνωρίζουμε αρκετά χρόνια θα έλεγα και ξέρουμε και την
2: πορεία. Εσύ, εμείς δεν τον γνωρίζουμε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαι ο Θανάσης Μουδαλάκης. Καλημέρα.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Καλημέρα, Ντίνε Θωμαδάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, καλό κουράγιο σε αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ που θα ξεκινήσει.
1: Ντίνε, αισθάνεσαι ότι έχεις βαρύ φορτίο στις πλάτες μετά την ανάπαυλα του ενός χρόνου και με διάφορα που υπόθηκαν?
3: Δεν είναι το βαρύ φορτίο, είναι μια διοργάνωση που χρόνια και εγώ συνεργάζομαι με αυτό το θεσμό. Οπότε είναι μια πορεία που ακολουθεί και αυτό το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις μορφές του, γιατί έχει αλλάξει και αυτό από την αρχή, από τις πρώτες του διοργανώσεις και μετέπειτα και τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι

0: ένα θεσμό που και τον γνωρίζω καλά και προσπαθώ να τον εξελίξω, να πάμε στην επόμενη μέρα και να το προσαρμόσουμε στο σήμερα με ένα σωστό βηματισμό και να αρέσει όλο αυτό το αποτέλεσμα που ετοιμάζουμε στον κόσμο.
1: Επισημαίνω ότι μεγάλη αλλαγή γίνεται τριήμερο. Συρρυκνώνεται, συμμαζεύεται λοιπόν και μπαίνει σε μια ημερομηνία που είναι πολύ διαφορετική από αυτές τις ημερομηνίες. Είναι αρχές Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. 3 με 5 Ιουλίου.
0: 3 με 5 Ιουλίου. Θα πάμε στις αρχές Ιουλίου για φέτος. Το προσαρμόζουμε σε ένα τριήμερο για τη φετινή διοργάνωση, γιατί καταλαβαίνετε πως όταν κάτι σταματάει και πρέπει να γίνει επανεκκίνησή του, αυτό είναι το στοίχημα και για μένα και για μας. Να γίνει επανεκκίνηση αυτού του θεσμού που πιστεύω ότι τον αγαπάει και η Καβάλα και η πόλη και η ευρύτερη περιοχή. Οπότε το προσαρμόζουμε. Το τριήμερο φέτος είναι μια πρόταση που μπορούμε πιο εύκολα να παρουσιάσουμε, να διαχειριστούμε. Δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι το τριήμερο, θα είναι το φεστιβάλ από εδώ και πέρα συνέχεια. Θα μπορούσε να αλλάξει.
1: Για μένα έχει κάποια θετικά αυτή η ημερομηνία, γιατί η τουριστική σεζόν δεν έχει ξεκινήσει. Άρα βοηθά στη διαφήμιση τη περιοχή σου. Δεν πέφτει πάνω στο φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο ξεκινάει μετά από μερικές μέρες. Άρα έχει ωραία στοιχεία μέχρι στιγμής. Θετικά τα βλέπω εγώ, ο Γκρινιάρης. Λοιπόν, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίες ημερομηνίες και ακριβώς αυτό είναι πριν και το φεστιβάλ. Λοιπόν, να μην συμπέφτουν ημερομηνίες που πάντοτε ήταν ένα θέμα. Είναι δύσκολο όταν έχει τόσο μεγάλες διοργανώσεις ταυτόχρονα στην πόλη. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση καινούργια να είναι στις αρχές Ιουλίου. Μακάρι να πάει καλά, να είναι ωραία και είναι μια περίοδος όπως λες, Μιχάλη, που δεν είναι τόσο. Είναι αρχή της τουριστικής περίοδου. Πιστεύω ότι έχει πολλά θετικά αυτό το τριήμερο.
1: Λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το κυρίως μενού, γιατί μιλάμε στη γλώσσα του εστιατορίου εμείς, γιατί η εκπομπή έχει τίτλο από Δευτέρα Δίδα, το κυρίως μενού είναι τρεις συναυλίες με ξένα συγκροτήματα, έτσι. Και είναι το ένα εξ αυτών, το ξέρω τους, σαν παρανοία τους ξέρω κι εγώ. Είναι φοβερό όμως.
2: Που τους ξέρεις. Ναι. Και τους Μετάλλικα τους ήξερες, αλλά
1: ναι, δεν εντάξει, έτσι. Δεν φέρνουμε τους Μετάλλικα γιατί δεν χωράνε στην Παναγία.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Φέρνουμε τους Αμπαρανόια γιατί η φιλοσοφία αυτού του φεστιβάλ είναι πια, Ντίνε Θωματάκη.
0: Είναι και τα τρία σχήματα. Έχουν μια πορεία τριών δεκαετιών, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ο καθένας το δικό του μουσικό είδος. Είναι πολύ γνωστά ονόματα με συμμετοχή πραγματικά στα μεγαλύτερα φεστιβάλ world μουσικής στον κόσμο, Womets, Womat και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οπότε ο καθένας από την δική του πλευρά έχει γράψει ιστορία και έχει επηρεάσει πάρα πολλά μουσικά σχήματα στο δικό του είδος. Είναι εξαιρετικά και τα τρία και είναι, αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα απόλυτο τέριασμα με το DNA του Κοσμόπολης που μιλάει για όλο αυτό την πολυπολιτισμικότητα. Αυτά τα σχήματα και αυτό που εκπροσωπούν και αυτό το οποίο προσπαθούν να επικοινωνήσουν είναι αυτό ακριβώς για το οποίο μιλάει και το Κοσμόπολη.
1: Να ξεκαθαρίσουμε πού ακριβώς θα γίνουν οι συναυλίες. Εγώ έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει εισιτήριο τριών ημερών που είναι πάρα πολύ φθηνό με 25 ευρώ ή εισιτήριο ημέρας 10 ευρώ. Αλλά πού θα γίνουν οι συναυλίες και πόσος κόσμος θα χωρέσει.
0: Θα είναι στην πλατεία Μεσέτα Ρίου συναυλίες, Μιχάλη, όπως έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια της διοργάνωσης.
1: Με πλάτη στην Καβάλα, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είναι εξαιρετικό το σημείο και είναι στην άκρη της Χερσονήσου, της παλιάς πόλης. Είναι και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις, βέβαια δεν θα είναι μόνο οι συναυλίες στο φετινό Κοσμόπολης. Θα είναι και όλες οι υπόλοιπες παράλληλες εκδηλώσεις και street events και φαγητό και παιδικά εργαστήρια. Πολλές παράλληλες δράσεις, μουσικοχορευτικές, προβολές. Κοσμοσύνεμα. Οπότε όλα αυτά συγκεντρώνονται σε ένα σημείο που θεωρούμε ότι είναι πιο μαζεμένα, είναι πάρα πολύ ωραίο να παρουσιαστούν όλα εκεί. Το σημείο είναι ωραίο εξαιρετικό για τις συναυλίες και χωράει, θεωρούμε, μια ρεαλιστική, ένα ρεαλιστικό νούμερο για τις συναυλίες. Θεωρώ ότι είναι γύρω στα 1500 άτομα, 1600 άτομα μπορεί να μπουν.
1: Νομίζω και λίγα λες, γιατί αν θυμηθώ τώρα και με Μάλαμα και με τέτοια τι γινόταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια διάθεση του κόσμου να το χαρεί από κοντά αυτό που θα γίνει και πόσο μάλλον όταν το συγκρότημα, το τέτοιο έχει και μια ενέργεια το συγκρότημα, δεν σε νοιάζει και να σμπροχτείς λίγο.
0: Ναι, σίγουρα απλά θέλουμε να είναι πάντα ο χώρος να τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας, να είναι κόσμο πάνω τα μέσα, να μην είναι ότι έχει τιμωμένος και πατημένος. Οπότε θα δούμε ακριβώς με το τελικό στήσιμο, θα υπολογίσουμε ακριβώς την χωρητικότητα του χώρου για να δούμε και πόσα εισιτήρια θα διαθέσουμε και την είσοδο στο τέλος.
1: Μικρότερες μπάντες ελληνικές θα υπάρχουν στη Θεοδόρου Πουλίδου, στο δρόμο που ανεβαίνει στην Παναγία, όπως

0: είδαν άλλες χρονιές του φεστιβάλ. Πες μας, τι άλλες διαφορές.
1: Ναι. Βέβαια, θα υπάρχουν άλλα δύο μουσικά stages. Θα είναι ένα stage που θα είναι στην παλιά μουσική που θα παρουσιαστούν και εκεί τρία διαφορετικά μουσικά με διαφορετικά performance. Και θα είναι και άλλο ένα, ανεβαίνοντα εκεί πέρα στο κομμάτι που, που είναι ακριβώς απέναντι από τον, ένα οικοπεδάκι που είναι ανοιχτό μετά το 5ο γυμνάσιο. Εκεί και θα στηθεί ένα μουσικό stage.
0: Α, μάλιστα.
1: Okay. Τα οποία θα ανακοινωθούν στην πορεία και κάποια πράγματα και κάποιες εκπτύξεις του φεστιβάλ.
0: Χορός θα υπάρχει παραδοσιακός?
1: Χορός παραδοσιακός όχι, δεν θα υπάρχει για τη φετινή χρονιά. Θα προσπαθήσουμε να το εξελίξουμε, να δούμε και στο μέλλον αν θα μπορούμε να ξαναεντάξουμε χορευτικά, γιατί και ο χορός είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά φέτος θα είναι περισσότερο μουσική η κατεύθυνση του.
0: Η φεστιβάλ. Επόμενη ερώτηση θα έπρεπε να την κάνει ο Θανάης, αλλά επειδή δεν το βλέπουν να είναι έτοιμο πόλεμος.
2: Μα μόνο ρωτήσεις κανείς, τον έχεις τον άγρο
0: δεν έχω χρόνο.
2: Τον πυροβολάς.
0: Φαγητό θα υπάρχει.
1: Φαγητό θα υπάρχει βέβαια, θα υπάρχει φαγητό.
0: Κόβεται βρε το φαγητό.
1: Και με κάποιες προτάσεις, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιες προτάσεις λίγο από εθνική κουζίνα, από world.
0: Μάλιστα, με ανοιχτή κουζίνα ή με street food?
1: Όχι, με καντίνες. Είναι όλα βάση προδιαγραφών και...
2: Λουκαϊκάρες.
0: και ethnic. Οι μουσικές
2: διότι φίλε, η κουλτούρα και ο καλλιτεχνισμός, έτσι, πρέπει να ξεκινάνε από το στομάχι.
0: Ναι. Και συναυλία, φεστιβάλ, χωρίς μπύρα και street food δεν υπάρχει.
2: Ας την μπύρα, χωρίς
0: φαΐ. Ναι, θες να το συστήσεις, Θανάση, δεν μπορείς να πίνεις μόνο νερό. Εξάλλου αυτοκίνητο δεν θα πάρεις, με τα πόδια θα κινηθείς.
2: Βέβαια, άλλωστε είναι
0: να μπορείς και να χωρέσεις βέβαια στην Παναγία, γιατί με τόση μεγάλη προσέλευση θα δούμε. Θα πάμε νωρίς, 6 ώρα ανοίγουν οι πύλες αυτά, σε
1: εκδηλώσεις. Φοράνε μετά τις 6 ξεκινάνε όλες οι δράσεις. Ο κόσμος μπορεί να ανεβαίνει μετά τις 6 και όλα τα παιδικά εργαστήρια και όλα τα υπόλοιπα θα είναι από τις 6 και μετά όλο το πρόγραμμα. Και οι συναυλίες θα ξεκινάνε στις 9:30. Καταλαβαίνετε όταν είσαι σε μια κατοικημένη περιοχή, πόσο μάλιστα εκεί στη Χερσόνησο της παλιάς πόλης, πρέπει να τηρούμε και εμείς τους κανονισμούς, τις ώρες κοινής ησυχίας. Οπότε ξεκινάνε 9:30 για να το
2: πω. Τι ώρα ξεκινάνε οι καταγγελίες?
1: Ξέρετε πως είναι, πρέπει να είμαστε.
2: Μα ξέρουμε, λέει.
0: Στην ίδια πόλη.
2: Στην ίδια πόλη ζούμε.
1: Η ώρα έναρξης ακριβώς θα είναι σε 9:30 των συναυλιών. Και θα τελειώνουμε σε ώρα που να μην ενοχλούμε και όλο το
0: κατοίκο.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Θωμανάκη.
0: Φαίνεται ότι είναι ωραία διαμορφωμένο.
2: Ναι, πολύ ωραία.
0: Και να έχει μια καλή επιτυχία. Θύμισε μας τα άλλα δύο σχήματα με τις μουσικές και τι είδους μουσικές θα ακούσουμε, ποιες είναι οι προτάσεις σας φέτος.
1: Είναι εκτός από την Amparo Sánchez, την Απαρανόια, την Ισπανίδα, η οποία έχει μια φοβερή μίξη μουσικής με πολλά world στοιχεία. Είναι ο Τίκεν Τζαν Φάκολη από την Αχτή Ελεφαντοστού, που είναι ένας main εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της αφρικανικής ρέγγε σκηνής, με φοβερό κοινωνικό και πολιτικό λόγο, με βραβεία στη Γαλλία και στην Ευρώπη, με συμμετοχή στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, εξαιρετικός καλλιτέχνης και με πολλά αφρικανικά στοιχεία μέσα στη μουσική του. Οπότε είναι μια φοβερή πρόταση και να πω και κάτι ότι είναι ντεμπουτάρι στο Cosmopolis Festival, παίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και ήταν και ο μάνατζερ του και ο ίδιος πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ανακοίνωσαν προχθές το βράδυ την παγκόσμια περιοδία Ευρώπη-Καναδά και έχουν μέσα και το Cosmopolis, το οποίο παίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το διασταυρώσαν και είμαστε πολύ χαρούμενοι και εμείς που θα έχουμε αυτόν τον καλλιτέχνη να παίζει για πρώτη φορά στη χώρα μας στο φεστιβάλ αυτό.
0: Μεγαλώσαμε, οριμάσαμε, θα έλεγα και εγώ, και σαν ακροατές σε αυτό το κόσμο. Όλους γνωρίσαμε πολλά ωραία σχήματα που δεν γνωρίσαμε και τα είδαμε live. Και πραγματικά, εγώ έχω ζήσει πολύ ωραίες συγκλονιστικές στιγμές. Οπότε, και ακόμη και αν δεν ξέρεις το όνομα του συγκροτήματος, αξίζει να βρεθείς εκεί για να πάρεις την ενέργειά τους.
1: Νομίζω, Μιχάλη, σε όλα τα χρόνια, όπως λες, το Κοσμόπολης πάντα έκανε προτάσεις. Θεωρώ ότι δεν έφερνε πάντα τα ονόματα τα οποία είναι γνωστά, τα εμπορικά. Πάντα είναι ρόλο του φεστιβάλ να προτείνει κάτι καινούριο, να προτείνει κάτι στον κόσμο, διαφορετικές μουσικές και πράγματα που δεν γνωρίζει, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Οπότε θεωρώ ότι είναι και οι τρεις πολύ ωραίες προτάσεις. Τώρα και το Asian Dub Foundation που παίζουν την Κυριακή είναι από τη σκηνή του Λονδίνου. Είναι μια μπάντα που παίζει από τα 90s και έχει συμμετάσχει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου με συνεργασίες εξαιρετικές με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Έχει στοιχεία νοτιοασιατικά με πιο ηλεκτρονικό ήχο. Είναι καταπληκτική μπάντα από το Λονδίνο. Οπότε και οι τρεις είναι.

0: Εξαιρετική καλλιτέχνη. Ελπίζω ο κόσμος να το απολαύσει και μαζί με όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του φεστιβάλ να είναι μια εμπειρία πόλης, πολιτισμού πάρα πολύ δυνατή.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Τα ξαναλέμε γιατί μπροστά μας θα έχουμε 3 με 5 Ιουλίου στη Χερσόνησο της Παναγίας. Εισιτήρια
2: με πλάτη στην καμπάλα.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες.
2: Σε καλή μας διασκέδαση.
1: Χαιρετούμε
2: λοιπόν
1: τον Ντίνο το Θωμαδάκη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, με ένα τραγούδι των Αμπαρανόια που έχει τίτλο «La Fiesta».
2: Τι λες, παιδάκι.
1: Και αμέσως μετά περνάμε σε διευθμίσεις και θα μιλήσουμε για ποιήση, Θανάση.
2: Αυτά
1: Ντίνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ντίνε.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Σε καλή μας διασκέδαση.
1: Χαιρετούμε
0: λοιπόν
1: τον Τίνο το Θωματάκη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, με ένα τραγούδι των Amparanoia που έχει τίτλο La Fiesta.
0: Τι λες, παιδάκι.
1: Αμέσως μετά περνάμε σε διαφημίσεις και θα μιλήσουμε για ποιήση, Θανάση.
0: Αυτά
1: Ντίνε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ντίνε.
2: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: γκρεκνή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good.

0: κρασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
1: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Πόσο γρήγορα πήγαμε, πόσο γρήγορα γυρίσαμε.
6: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε.
5: Πόσα πολλά πράγματα θα πούμε.
6: Τι χαμός θα γίνει.
5: Και δεν θα φάμε τίποτα, Θανάση.
6: Να πούμε την καταπληκτική μας καλημέρα στα υπέροχα Χανιά, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε πάρκινγκ, ούτε... Ξέρεις τι άνετα οδηγάς. Ανετότατα πετάς, δεν οδηγάς.
5: Μιλάς για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο μάλλον.
6: Μιλάς για ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και όταν θέλεις να βρεις πάρκινγκ, παντού σε υποδέχονται. Ελάτε κύριε εδώ.
5: 20 είναι. Χιλιόμετρα μακριά, 30 χιλιόμετρα μακριά.
6: Παρκάρεις στο ρεθιμό.
5: Παίρνεις αεροπλάνο για να ξέρω.
6: Βεβαίως, εννοείται. Επειδή λέγαμε για πάρκινγκ, ναι. Αγαπάμε Χανιά όμως.
5: Πολύ. Πολύ. Τώρα και μην λες περισσότερο για τα Χανιά, γιατί υπάρχει μια κόντρα τελικά. Ποια είναι η πιο όμορφη πόλη στην Ελλάδα?
6: Νομίζω ότι παίζουν για μένα οι τρεις πιο όμορφες πόλεις στην Ελλάδα. Είναι η Καβάλα, τα Χανιά και το Ναύπλιο.
5: Ναι. Και εγώ εκεί συμφωνώ.
6: By far.
5: Δηλαδή... Έχει άλλα θετικά η μία, άλλα θετικά η άλλη.
6: Έχει σημασία. Και καταρχάς έχουν τελείως διαφορετικό πληθυσμό. Έτσι. Ναι. Τελείως διαφορετικό πληθυσμό.
5: Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους.
6: Χριστός και Παναγία.
5: Όχι, για πληθυσμό είπες. Α, πληθυσμιακά ναι. Σε έκταση.
6: Ναι, ναι, ναι, τελείως διαφορετική. Ναι, δηλαδή το Χανιά είναι τεράστια.
5: Αν βρεθείς ένα διήμερο, ρε παιδί μου, σε κάθε πόλη από αυτές, ουδέτερο, πώς θα νιώσεις και ένα Σαββατοκύριακο. Μην πας τώρα full season στα Χανιά. Τρελαθείς, δεν
6: είναι. Νομίζω ότι σε όποια από τις τρεις πόλεις και να πας, όποτε και να πας, είναι συγκλονιστικό. Επειδή δεν μας άκουγες από την αρχή, Εύα, είχαμε ένα φοβερό debate περί παρκαρίσματος και κυκλοφοριακού σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδος και γι' αυτό αναφερθήκανε τα Χανιά. Το σώσατε, λέει.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Κατάλαβες. Ο Μιχάλης εξέφρασε...
5: Η Καβάλα κερδίζει στο οικονομικότερο πάρκινγκ. Έχει το φθηνότερο πάρκινγκ νομίζω στην Ελλάδα.
6: Στην Ελλάδα, ναι.
5: Για μεγάλη, πόλη έχει το φθηνότερο πάρκινγκ.
6: Άρχισες να λες και για μια καλή κουβέντα.
5: Την αλήθεια.
6: Μας έβαγες στην Αλεξανδρούπολη.
5: Λέω τα πράγματα όπως έχουν.
6: Μεγάλε Μιχάλη.
5: Η Αλεξανδρούπολη έχει τη φθηνότερη κάρτα. 40 λεπτά η ώρα.
6: Δεν χρησιμοποιώ. Εγώ χρησιμοποιώ κάρτα χρήσα.
5: Απλά δεν την βρίσκεις, ναι.
6: Κάρτα χρήσα, οπότε είναι δωρεάν. The best. Λοιπόν, Hotel in town.
5: Πάμε.
6: Αυτό πάμε.
5: Το τραγούδι το άλλο με εξητάρει μόνο από τον τίτλο, Θανάση.
6: Ναι. Και ας το αφιερώσουμε εκεί στα καταπληκτικά Χανιά.
5: Λίμωνο. Ρώτησαν κάποτε ένα αστέρι.
6: Ρώτησαν. Μετά, να δούμε τι απάντηση.
5: Αμέσως μετά θα πάμε μέχρι
6: την Αλεξανδρούπολη.
5: Γιατί ο επισκέπτης φιλοξενούμενος της πόλης μας την Τετάρτη που μας έρχεται, ο αγαπημένος μας φίλος και ποιητής
6: Νίκος Παπάνας,
5: θα βρίσκεται στην Καβάλα την Τετάρτη αυτή τη βδομάδα. Οπότε να συνομιλήσουμε για την παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής. Μέχρι τότε
6: ας ρωτήσουμε ένα αστέρι.

0: Λοιπόν, και τώρα ας μιλήσουμε για ποιήση σε μια παρουσίαση ποιητικής συλλογής, την οποία βέβαια χορηγεί επικοινωνίας, είναι όμιλος του Alpha Media Group, γιατί σε όλα τα ωραία πράγματα είναι δίπλα το Alpha Radio, το Kabbala Post και η Νέα Εγνατία, η εφημερίδα. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την Αλεξανδρούπολη να συναντήσουμε τον φίλο μας,
1: τον κύριο Νίκο Παπάνα, ο οποίος την Τετάρτη στις 3 του Ιούνιου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, θα μας μιλήσει για τις στρογγυλές γωνιές. Καλημέρα κύριε Παπάνα.
2: Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, να που ξαναβρισκόμαστε.
1: Ναι, επιτέλους. Και από κοντά σε λίγες μέρες.
0: Και σε λίγες μέρες θα ξαναβρούμε.
2: Από κοντά σε λίγες μέρες που για πρώτη φορά παρουσιάζω βιβλίο στην Καβάλα.
0: Ναι. Οι επόμενες συναντήσεις μας ήταν στην Ξάνθη, σε αυτούς πολύ ωραίους χώρους. Και ήρθε η ώρα λοιπόν μετά με την τέταρτη ποιητική συλλογή να φτάσετε και στην πόλη της Καβάλας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Την Τρίτη λοιπόν στις 7.30 ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με το Σύλλογο Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και φυσικά τους χορηγούς επικοινωνίας και τον εκδότη μου της εκδόσης Ιολκό στην Αθήνα, θα παρουσιαστεί η συλλογή από την ποιήτρια Γεωργία Τριανταφυλλίδου αλφαβητικά και την φιλόλογο κυρία Θεοπούλα Τσαπάνη, και θα έχουμε και ανάγνωση ποιημάτων από την κυρία Σοφία Φελαχίδου και τον Ομιλούντα.
0: Στα χρόνια που πέρασαν είχαμε την χαρά να μοιραστούμε και να σας φιλοξενήσουμε και εδώ με τις ποιητικές συλλογές. Είναι η τέταρτη
2: στη σειρά. Ναι, και ευχαριστώ πολύ.

0: Γενικά, ήθελα να ρωτήσω, οι ποιητικές συλλογές και οι εκδόσεις δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, αλλά μία αναγνώριση και του ποιητή είναι νομίζω αυτό που είναι το ζητούμενο. Πόσοι φίλοι σας πλέον σας έχουν κατατάξει πέρα από έναν καθηγητή ιατρικής και σε έναν αναγνωρισμένο ποιητή?
1: Αναγνωρισμένο δεν ξέρω, αλλά αν κρίνω από τη δεύτερη και τρίτη έκδοση που είχαμε για πολλές συλλογές, από τον αριθμό κριτικών και βιβλιοκρισιών για κάθε συλλογή που με τίμησαν πάρα πολύ, είναι αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι είναι και άσχημα, είναι συγκινητικό, είναι ηθικά μια μεγάλη διάκριση και τους ευχαριστώ όλους και όλες πολύ.
2: Άρα δεν είναι μόνο αναγνωρισμένος, είναι αγαπημένος.
1: Το λέτε εσείς που είστε φίλοι, αλλά
2: τι να κάνω. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, υποκειμενικός. Αλλά τι να κάνω. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κοίταξε τώρα, είναι αυτό που λέει ότι μπορείς να ξεγελάς έναν λίγους για μεγάλο διάστημα, πολλούς για λίγο διάστημα, αλλά όχι πολλούς για μεγάλο διάστημα. Έτσι το οποίο πάει πίσω στον Αβραάμ Λίνκολν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και όταν μιλάμε για την τέταρτη ποιητική συλλογή, σημαίνει ότι πλέον έτσι. Υπάρχουμε, αγαπιόμαστε παντού και την Τετάρτη στην Καβάλα.
0: Κάθε δεύτερο χρόνο λοιπόν το φθινόπωρο προκύπτει μια νέα έκδοση. Αυτό που άργησε να γίνει ήταν η πρώτη. Οι εφηβικές αναζητήσεις και όλα αυτά βρέθηκαν μαζί στην πρώτη έκδοση και από εκεί και τα πράγματα άλλαξαν. Σαν να μπήκε το τρένο στις ράγες, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί η πρώτη συλλογή που εξεδόθηκε το 19, πάλι από τις εκδόσεις Ιωλκός, έχει τρεις εκδόσεις στο μεταξύ διεξέλθει. Λοιπόν, περιέχει ποιήματα που αρκετά από αυτά είχαν δημοσιευθεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 στο περιοδικό, το θρηλυκό Νέα Πορεία της Θεσσαλονίκης και σε άλλα περιοδικά και της Αθήνας και στην Νέα Εστία. Λοιπόν, αλλά είχαν αργήσει πάρα πολύ να βγουν σε βιβλίο λόγω συστολής επαγγελματικών υποχρεώσεων κτλ. Και του πνεύματος της εποχής.
0: Θα θέλατε να κάποια στιγμή να ακούσετε και ένα τραγούδι σας μελοποιημένο? Είναι μελοποιημένο σε τραγούδι.
1: Ναι, φυσικά δοθέντως ότι έχω και διάσημο βιολιστή ξάδελφο, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, φυσικά.
0: Ναι. Είναι οι ανάγκες, είναι νομίζω πρώτα απ' όλα για ένα ποιητή να εκφραστεί στο χαρτί με ένα γραπτό και από εκεί και μετά να επικοινωνήσει και με τους ανθρώπους. Τώρα με το Facebook δεν ξέρω πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχετε έναν τρόπο να ταξιδεύετε τις ποιητικές σας συλλογές σε όλο τον κόσμο? Δηλαδή αυτές οι εκδόσεις φωτογραφίζονται στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου.
2: Ναι, από ανθρώπους που αγαπάνε τη συλλογή και τον άνθρωπο.
1: Και ναι, αυτό.
0: Ναι. Εγώ θέλω να γυρίσω λοιπόν με την ύπαρξη των social media και να ρωτήσω, φτάνουν μηνύματα σε εσάς που να σχολιάζουν τις ποιητικές συλλογές, να σας ρωτάνε κάτι, ανακαλύπτεται ένα κοινό ακόμα και από αυτόν τον περίεργο τρόπο επικοινωνίας?
1: Ναι, δεν μπορώ να πω σε ποιο βαθμό συμβάλλουν. Συμβάλλουν σίγουρα στη διάβαση της πληροφορίας, μαθαίνουν ότι βγήκε η δεύτερη έκδοση και η τρίτη, όπως σε κάποιες συλλογές, ότι θα γίνει μια παρουσίαση, ότι υπάρχει μια βιβλιοκρισία η οποία όταν την ανεβάσουμε και στο Facebook τη διαβάζουν περισσότεροι. Οπότε κάποιοι όντως με βρήκαν από εκεί, μου έγραψαν κτλ. Ή αγόρασαν, το πληροφορήθηκαν από τα social media και στη συνέχεια αγόρασαν τα βιβλία κτλ. Είναι ίσως μικρός αυτός ο αριθμός, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τα απόλυτα μεγέθη.
0: Έχουμε ακούσει λοιπόν και την Γεωργία Τριανταφυλλίδη να μιλάει πολύ ωραία λόγια για εσάς και τους κριτικούς να γράφουν ωραία σχόλια. Εγώ θέλω να μου πείτε έναν άνθρωπο που διαβάζει για πρώτη φορά ποιησή σας και να σας έκανε μια κριτική σε εισαγωγικά, να είπε κάτι που να ταξιδεύει μαζί του, να ταξιδεύετε μαζί του και να το κρατάτε όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάστε κάποιον?
1: Ναι, έχω ακούσει πολύ ωραίες τοποθετήσεις από... και από μαθητές τρίτης γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι βέβαια ήταν γη και κόρες οικογενειακών φίλων, έτσι έφτασε το βιβλίο στα χέρια τους. Λοιπόν, έχω ακούσει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, κάποια πράγματα που τους μίλησαν άμεσα και σε τόσο νεαρά άτομα, το οποίο είναι πολύ κολακευτικό και παρήγορο και για την φιλαναγνωσία της νέας γενιάς.

0: για την απήχηση του ομιλούντος. Έχω ακούσει πράγματι πολύ ωραία πράγματα. Όχι συχνά, αλλά πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε. Η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι. 7.30.
1: Ναι, να θυμίσουμε για όσους δεν έχουν πάει ποτέ στη βιβλιοθήκη ότι υπάρχει ένα σανσέρ που ξανεβάζει τον τεταρτόγραφο, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο.
0: Και βγαίνει κατευθείαν επάνω, ακόμα και εγώ το ξέρω.
1: Ναι, γιατί είναι ζεστή η βραδιά, είναι λίγο δύσκολο να το πάτεις με τα σκαλάκια.
2: Καταλαβαίνεις, είδες οι χοντροί άνθρωποι τι σκέφτηκαν πρώτοι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Στρογγυλέ...
0: Όχι, όχι, υπάρχει ένα σανσέρ που βγάζει κατευθείαν επάνω και δίπλα είναι και οι τουαλέτες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Μεγάλες αλήθειες.
1: Θέλω να πω όμως, κύριε Παπάνα, ότι η είδηση αυτή ήταν και για το Θανάση που δεν ξέρω αν έχει πάει στον χώρο.
2: Πώς δεν έχω πάει, έχουν γίνει δύο ιατρικές εκδηλώσεις.
1: Όχι, όχι, συγγνώμη.
2: Ας το να λέει Νίκο μου, εγώ. Δύο ιατρικές εκδηλώσεις.
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά λοιπόν θα είμαστε μαζί στην παρουσίαση Στρογγυλές Γωνίες του Νίκου Παπάνα. Στις 7.30 ώρα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Θα τα πούμε λοιπόν.
0: Εγώ έχω πάει τρεις φορές, Θανάση. Δύο φορές για ομιλία εκλεκευμένη ιατρικού περιεχομένου στο κοινό και μία για να ακούσω την παρουσίαση από την αγαπημένη Γεωργία Τριανταφυλλίδου και τον κύριο Κοσμά Χαρπαντίδη.
2: Είδες, και εγώ έχω πάει μέχρι στιγμής μόνο σε ιατρικές εκδηλώσεις. Δύο. Είναι η πρώτη καλλιτεχνική μου.
0: Να το καθιερώσεις, γιατί έχουν μεγάλη δραστηριότητα. Πολύ πλούσια δραστηριότητα.
1: Πάντως διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια στα συνέδρια και τα ιατρικά μπαίνει το κομμάτι της τέχνης, της ιατρικής κοινότητας μέσα στα συνέδρια. Αναδεικνύονται οι μουσικοί, οι ποιητές, οι σκηνοθέτες. Έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες ιατρούς τα τελευταία χρόνια.
0: Α, θα τα πει η κυρία Τριανταφυλλίδου μεθαύριο.
2: Άμπραβο. Άσε να ακούσουμε τέτοιο.
1: Ωραία, λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και θα τα καλεί αντάμωση την Τετάρτη 7.30 ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.
2: Σας περιμένουμε με πολύ πολύ αγάπη, κύριε Παπάρα.
0: Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω και εγώ με το καλό.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή προσφορά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ναι, ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και τώρα... Πώς θες. Τι έκανα τώρα.
2: Τι είπαμε.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είπαμε ότι εξελίχθηκε και σαν ένας πολύ καλός ηχολήπτης, άνθρωπος που ασχολείται με τον ήχο και προστατεύω. Είπαμε τώρα όμως να καλέσει τέχνες. Βάλαμε. Ναι. Από όλα αυτά που είπαμε τώρα έλειπε ο χορός. Οπότε τώρα θα σχορέψουμε με τον.
2: Ναι!
1: Έτσι όπως ποτέ.
2: Πάμε σε τρελούς ρυθμούς.
1: Ναι, και να δουν την ταινία ή να μην τη δουν. Τι λένε τα παιδιά.
2: Να τη δουν, γιατί να μην τη δουν.
1: Εννοείται να τη δεις ταινία για να έχεις τη δική σου άποψη, Θανάση.
2: Ωραία.
1: Σε δοκίμασα να δω τι
2: θα πεις. Άσε τον κόσμο να χορέψει.
1: Ένταση, τώρα.

0: Η αλήθεια είναι ότι το έχει πει πάρα πολύ ωραία και η πρωτοψάλτη.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό το κομμάτι, ναι, πάρα πολύ. Στα ελληνικά.
1: Πάνω στην Ταλίκα ή κάτω.
0: Στα ελληνικά, πριν την Ταλίκα.
1: Πριν
0: και
1: Ταλίκα.
0: Έχει πάει από μεγάλο κράξιμο. Δεν το θυμάσαι.
1: Από την Ταλίκα.
0: Δεν το θυμάσαι την εκδοχή. Έλα, έτσι.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν είχα αυτή την εμπειρία. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο καλλιτέχνη να μπορεί να πει αυτό το κομμάτι.
0: Μια χαρά το είπε το κομμάτι. Είναι άλλο.
1: Παντρεμένη στην εκδοχή. Στα ελληνικά, τι. Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Να φανταστείς. Είναι δυνατόν να μπορείς να φανταστείς ένας καλλιτέχνης. Πώς το έχει
1: μου
0: δει.
1: Μου θυμίζει και το τραγούδι το. Ένα γαλλικό καταπληκτικό επικό που το. Το έπεσε στα ελληνικά. Αχ, πώς το λένε ο νομικός. Στον καημό να γελάς και στην πίκρα να λες. Θα ξανάρθω χαρά.
0: Όχι. Τι, καλύτερο να την πρωτοψάλτη. Άσε μας καλέ μου τώρα, ναι.
1: Σιγά. Πρωτοψάλτη ο Κραουνάκης μας τα πέμε μας. Άσε. Για πες, για πες.
0: Βάλλον και θα δεις ότι το ξέρεις.
1: Χαμός, έτσι. Αυτό το τραγούδι το είπε πρωτοψάλτη. Μήπως είπε κάτι παρεμφερές, ρε φίλε.
0: Εγώ αποκλείεται να κάνω λάθος.
1: Καλά, εννοείται. Εσύ και η Φανή δεν κάνετε ποτέ λάθος, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείς λίγο, κατάλαβες. Και πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις. Επίσης, όσο ο Μιχάλης ψάχνει αυτό που ψάχνει, να σας πω ότι το επόμενο τραγούδι το έχει διαλέξει ο Μιχάλης. Δεν ξέρουμε γιατί το έχει βάλει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, το οποίο τόση ώρα προσπαθεί να μου πει ότι είναι και λίγο περίεργο. Οπότε ό,τι ακούσει δεν καταλαβαίνετε, θα είναι τίποτα από αυτά τα χαρούμενα που ακούς, ξέρεις, σε εκδηλώσεις.
0: Σε αφήνω, μόνο που σου αφήνω ανοιχτή την κονσόλα και μπορείς και μιλάς.
1: Τέλος πάντων, επειδή το τραγούδι λοιπόν είναι του χρόνου, έτσι λέει,
0: ναι.
1: Του χρόνου, είναι, μπορεί ας πούμε να το αφαιρώσει ο γιος μου στον κολλητό του τον Τίνο του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ή εγώ στον παπά του Τίνο του χρόνου, τον Παύλο του χρόνου.
0: Ή
1: που
0: εγώ
1: είναι...
0: στον άνθρωπο που μοιάζουμε και μας μπερδεύουν
1: τον Απόστολο
0: χρόνου. Γιατί με μπερδεύουν όλοι με τον Απόστολο χρόνου και μου κάνουν παράπονα για τη ΔΕΙΑ και για τις σημαίες του νερού. Επειδή μοιάζουμε πολύ με τον Απόστολο.
1: Ενώ τον Παύλο του χρόνου που είναι τα καλύτερα ζαρζαβάτια εις τον ομό Καβάλας, έτσι. Και τέλος πάντων. Ας ακούσουμε πριν το πάμε τραγούδι, σε διευθύνσεις.
0: Το τραγούδι αναφέρεται
1: το τραγούδι όμως,
0: στο χρόνο χρόνι Μίσιο. Και έρχεται από την Κρήτη και έχει καβαλιώτικα στοιχεία. Και είναι 15 χρόνια τραγούδι και εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Κυρίες και κύριοι, ακούστε το.
2: Πας

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
0: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς.
5: Πώς θα σταματήσουμε.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.
7: Μπούμπα, μπούμπα, μπούμπα.
8: Λίγο μπούμπα. Μπούμπα, Τιμόν και μπούμπα. Τιμόν και μπούμπα. Άκου λίγο αυτό. Σε παρακαλώ και παίρνει τι σου θυμίζει.
9: Η μουσική είναι ίδια. Και τώρα φυγαίνει πρώτο ψάλτη.
8: Όχι ίδια. Ναι.
9: Ίδια.
8: Ο ρυθμός.
9: Ναι. Ίδια. Και τι θα πει πρώτο ψάλτη.
8: Δεν ξέρεις αυτό το τραγουδί.

0: Έλα, ας το κρατήσουμε για χαλή λοιπόν, για να καταλαβαίνει. Όταν μιλάει ο Μιχάλης.
1: Καλά, εγώ δεν είπα ότι ο Μιχάλης ποτέ, άλλωστε έχω παραδεχτεί δημόσια ότι μόνο εσύ και η Φανή έχετε δίκιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά.
2: Με συγχωρείς τώρα, είναι τραγούδι αυτό.
0: Όταν μιλάει ο Μιχάλης έχει πάντα δίκιο.
1: Μιλάει ο Μιχάλης έχει πάντα δίκιο.
0: Δεν έχει ο Μιχάλης δίκιο όταν δεν μιλάει.
1: Μπράβο. Ή όταν μιλάει η Φανή.
0: Ναι, όταν δεν ξέρει εννοώ, θέλω να πω, δεν μιλάει.
1: Στο. Δηλαδή, Δημήτρη, τώρα εσένα σας αρέσει το τραγούδι.
0: Περάσαμε μία διαφήμιση.
1: Ο Δημήτρης θα λιποθυμήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Περάσαμε μία διαφήμιση.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: αυτό το τραγούδι, Δημήτρη. Είναι καταπληκτικό, άστο. Δεν το έχει ξανά.

0: ακούσει. Έγινε η βάρκα από την πλευρά Καρουνάκη, αυτό δεν θα μου πεις, διαχώρησε τη θέση σου.
1: Ήταν πάνω στην Ταλίκα ή...
0: Όχι, δεν είναι.
1: Βάζιρ και γάβρι και...
0: Ρε καημένε Μάικλ Τζάκσον. Ενώ οι Χαβάι σας τρέλανε τότε. Άντε ρε, όλοι ίδιοι είστε. Γι' αυτό ρε, ελάς.
1: Ελάς ρε.
0: Ελάς. Το μεγαλείο
1: ξεκινάμε
0: σου,
1: με ένα τραγούδι.
0: Ελάς το μεγαλείο σου, αλλά τη νύχτα θυμάμαι πως λένε. Ελάς το μεγαλείο σου.
1: Ρε,
0: τι ζούμε, παιδιά. Μα τι ζούμε. Τι ζούμε.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Δεν, χάνει τα λόγια της. Γι' αυτό ας βάλουμε ένα τραγούδι, Μιχάλη μου.
0: Και ειδικά... να μην χάσει και τη μιλιά σου, Θανάση, άμα το δεις στο ταμπλό να γράφει κανένα νούμερο περίεργο.
1: Θα γράψει, ρε.
0: Και ό,τι και θα...
1: Αφού όπως βλέπεις έχει... Άκου να δεις. Φαίνεται ότι θα γράψει. Είναι στημένο για να γράψει. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τον προμοτάρουν όλοι. Γιατί τον προμοτάρουν όλοι? Γιατί πρέπει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, είχε γράψει κάτι καλό του Πασόκ και ετοιμαζόταν λίγο να ανεβεί. Οπότε έπρεπε κάπως να κατακαιρματιστεί αυτό.
0: Θανάση, έκανε την πρώτη μεγάλη προεκλογική εξαγγελία. Που εμείς δεν προλάβαμε να πούμε καλή επιτυχία και χαλαρά στα παιδιά που δίνουν πανελληνίες.
1: Τι ψέματα
0: και πάνε, ήρθε. Τι. Δεν είπε ψέματα. Κατάργησε τον πανελληνίων εξετάσεων.
1: Go back, κυρία Μέρκελ! Άσε μας καλέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ζηλεύεις γιατί εσύ έδωσες.
1: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Είναι αυτή η αλήθεια. Πω πω Παναγία μου, τι θα ακούσουμε. Δηλαδή θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα, έτσι. Α, και ήρθε και στην Καβάλα ο κύριος Κασελάκης για το προεκλογικό του κέντρο. Πόσο καλά, 1%.
0: Εγώ ένα έχω να πω. Είδα κάποιο μικρό μηδίαμα στα πρόσωπα των Καβαλιωτών και των Αλεξανδροπολιτών και των Σεραίων και όπου βρέθηκα, τέλος πάντων. Δεν είναι ελπίδα που υποσχέθηκε ο Τσίπρας, αλλά είναι ότι κάτι, ρε παιδιά, υπάρχει που να αντιπολιτεύεται αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι τελικά μόνο τελευταία φορομπηχτική και...
1: Μα δεν βλέπεις ότι εμείς παρακολουθούμε το Τσίπρα και όλους αυτούς που προετοιμάζονται για τον πολιτικό στίβο και ήδη στις πλατούλες μας μπήκανε δύο καινούργιοι φόροι που θα ξαναπληρώνουμε τα σπιτάκια μας και πλέον θα έχουμε μέσω της ΔΕΗ και πες το δημοτικό φόρο και περιφερειακό φόρο.
0: Έτσι.
1: Και κανένας δεν λέει τίποτα, είναι μια χαρά όλα και η ζωή συνεχίζεται.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Αναρωτιέται ο κόσμος γιατί αντιδράει η τοπική κοινωνία που δεν πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για την, να γίνει δημότης Καβάλας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αναρωτιόμαι κι εγώ, γιατί πρέπει να γίνει? Έκανε κάτι για την πόλη και δεν το ξέραμε? Αν έκανε κάτι για την πόλη και δεν το ξέραμε, να το πούμε τώρα φωναχτά πραγματικά.
1: Όλοι μαζί τα σούλα.
0: Είναι αυτό, όπως το λένε, που δίνεις κάτι, εκείνη το αντίδωρο, δίνεις ένα πρόσφορο, όπως το λένε στην αρχή, για να δεις κάτι για την πόλη, να το δούμε και αυτό. Αλλά αισθάνομαι ότι μερικά πράγματα πρέπει να σταματήσουν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο που γίνονται.
1: Και Μιχάλη,
0: δεν τιμούν ούτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν τιμούν ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Δε με νοιάζει,
0: τι σε νοιάζει,
1: νοιάζει η δρόμη πουτρα. Βάλε μια τραγουδάρα επική.
0: Αυτό με το Bugs Bunny έχει καμιά σχέση?
1: Ο Bad Bunny?
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρείται ίσως ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης του πλανήτη.
0: Φεύγει αυτό, ακούγεται?
1: Πού να ξέρω εγώ, δεν ακούω κάτι, ένα, δύο. Τελικά θα παίξει Bad Bunny.
0: Δεν ξέρω, Θανάση, να σου πω.
1: Δεν ξέρεις τι να παίξει. Σε είπα να βάλεις το 45.
0: Για να δω αν παίξει.
1: Δεν θες να μ' ακούσεις, τι να σε κάνω.
0: Εγώ το ξανά έβαλα εδώ. Παίζει. Εγώ ξέρω το Bad Bunny. Το Bad Bunny το έχω ακούσει, δεν τον έχω μελετήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε Bad Bunny.
0: Μέχρι τώρα παίζαμε το Good Bunny.
1: Αλλά δεν είναι μόνο του ο Bad Bunny. Αλλά έχει και τη Ροζαλία.
0: Τον Ντόμ και τον Τζέρι.
1: Ροζαλία! Άμα δείτε το βίντεο, Ροζαλία! Αναστέλη και νεκρούς με το χορό της! Όλοι μαζί, παιδιά!
0: Δημήτρη, έλα να σου εξηγήσω, λοιπόν, Θωμά, τι συμβαίνει εδώ στην Κοσόλα.
1: Τι χαζομάρα έχει κάνει πάλι.

0: Δεν είμαστε εκπομπή τηλεοπτική, είμαστε ραδιοφωνική. Οπότε δεν βλέπουμε τα χαρίσματα της Ροζαλίας.
1: Γιατί δεν είναι τραγουδάρα αυτή. Είσαι καλά τώρα.
0: Ωραίο τραγούδι είναι. Τραγουδάρα τώρα. Συγγνώμη, το τραγουδάρα είναι.
1: Ναι, Δημήτρη! Ναι. Φαντάσου, Δημήτρη, σε κάνω εικόνα, έτσι. Είμαστε σε παρακείμενο club beach bar. Εσύ θα σταματήσεις να βάζεις τα επόμενα τραγούδια. Τι θα γίνει σήμερα. Χαμός, Δημήτρη.
0: Δημήτρη.
1: Άκου, περίμενε. Να κάνω εικόνα τώρα εδώ με τον Δημήτρη, έτσι. Είμαστε, φοράμε τα μαγιό μας τα ριγέ, έτσι, ο Βελίκ style.
2: Ριγέ.
1: Λοιπόν, ναι, ριγέ, για να κόβει το...
2: Για να το
1: ακριβώς. Mm. Λοιπόν, είμαστε σε παρακείμενο club beach bar των Αμολόφων. Παίζει αυτό και περιμένουμε το club sandwich.
0: Ωε, φίλε. Εντάξει.
3: Το μοναδικό club που μπορεί να το στηρίξει.
0: Και παίζει Ροζαλία και γίνεται χαμός και ούπα.
2: Έχει ωραία πιστεκάκια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τώρα, πού να καταλάβει τώρα ο άμουσος, ρε φίλε. Πού να καταλάβει τώρα, δεν πειράζει. Σ' αγαπάμε εμείς.
0: Πύργινη.
1: Και πυργινή και θάλασσα.
0: Καταραμένο τρίο.
1: Έχει λίγο, έχει μια εκφρασούλα, αλλά.
0: Το τρίτο γίνεται θηρίο.
1: Πάουκ.
0: Κραουνάκης είπε πολλά χρόνια πριν.
1: Παρακαλώ.

0: Γιατί το κόβεις?
1: Τη λέει ένα ζευγαρά, νομίζω πιο ωραία τραγούδια λέει.
0: Από την Εφέλη Φασούλη.
1: Η Εφέλη Φασούλη είναι καλή, το ξέρω.
0: Ναι, αλλά δεν έβαλε ένα κομμάτι, λέει ένα ζευγαρά, για να ακούσουμε, για να ξέρουμε ποια είναι καλύτερη.
1: Αναφέρουμε εδώ για να πω στου ακροατέ ότι η Εφέλη Φασούλη είναι και δεν είναι η Λένα ζευγαρά.
0: Περιγενή και φιλγενή και θαλάσσα. Τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα καλά σας. Γιατί να μην δοκιμάζουν οι άνθρωποι νέα πράγματα? Εδώ τσάξον οι άλκοι στην πρωτοψάλτη θα μας τρελάνει. Δεν μπορεί η Νεφέλη Φασουλή να τραγουδήσει λίγο γογό τσαμπά?
1: Ό,τι θέλει μπορεί να τραγουδήσει.
0: Μην πεις κακή κουβέντα.
1: Έχω και δικαίωμα και εγώ να μιλήσω τώρα. Γιατί τοποθετεί αυτόν κάπου.
0: Ποιος? Γιατί είπε ποτέ ότι είναι, ξέρω εγώ.
1: Θα άντεχες εσύ να ακούσεις τη Λένα Ζευγαρά να τραγουδάει Αρβανιτάκι?
0: Γιατί όχι, μ' αρέσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Αν και εμένα μ' αρέσει η Λένα Ζευγαρά, αλλά όχι.
0: Λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιαστική.
1: Αφού μας άκουσε ο Χατζηνικολάου και την έφερε.
0: Ναι, την έφερε για να την.
1: Όχι, ο Χατζηνικολάου την έφερε επίτηδες, φιλέ. Για πες.
0: Για να πει την ατάκα της εκπομπής.
1: Για πες. Για πες τι.
0: Για το Γιαννακόπουλο και τους Παναθηναϊκούς.
1: Για πες.
0: Κορόιδο.
1: Τι είπε?
0: Δεν την είπε. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για το εξοχικό μας. Και τους την είπε. Πλάτς. Κατάλαβες.
1: Είναι γνωστό
0: σπέρε.
1: Ότι είναι
0: που πήρε ο Ολυμπιακός. Καλά, από αθλητισμό εντάξει. Yeah. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες
1: φιλοξενήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Και κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Από εκεί λοιπόν το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Ναι. Να ξέρεις,
1: κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα.
0: Και επειδή πριν από δύο χρόνια πήρε και το Conference League μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Γενικά ο Ολυμπιακός με τα εξοχικά το έχει. Στην Τούμπα δεν θα πάρετε τίποτα ποτέ.
1: Εγώ αυτό που θέλω να ομολογήσω είναι ότι οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού αντέδρασαν πάρα πολύ ωραία, αντιγράφοντας ή μοιάζοντας την κερκίδα του ΠΑΟΚ και τους φυλάθλους. Πραγματικά το χιούμορ του ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Και ο Γιαννακόπουλος που είναι Ολυμπιακός.
1: Έκανε βιολογικό καθαρισμό.
0: Σας αγαπώ ρε Ελαδάρα. Βάλε ένα τραγούδι που ταιριάζει λίγο με αυτό, τη Νεφέλης Φασουλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πετρωμένον φαγήν αδύνατον.
0: Έτσι παιδί μου, έτσι.

0: Έλα Θανάση μου, έλα Θανάση μου.
1: Έλα Μιχάλη μου.
0: Θανάση, όχι δεν θα βάλω το τραγούδι που λες.
1: Έτσι και δεν το βάλεις πραγματικά θα γίνει διπλωματικό επεισόδιο, έτσι.
0: Θα το βάλω το.
1: Θα φωνάξω την Κιλφόλη.
0: Είναι το θέμα, παρακαλώ. Είμαι στα δύο Θανάση.
1: Είσαι στα δύο.
0: Είσαι στα δύο.
1: Για πες.
0: Είναι παραμονή του Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία.
0: Και ως γνωστόν.
1: Το πνεύμα.
0: Γιορτάζει.
1: Έτσι.
0: Και το δε πνεύμα πρόθυμο η σάρξ ασθενή. Ναι, τα έχει πει ο αείμνηστος Ηλίας Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως είμαι στα δύο. Και να μην σου πω είμαι στα τρεις εκδοχές έχω, δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί είναι το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Πολύστυλο με θρακιώτικο γλέντι και το πανηγύρι του Κρυονερίου με ποντιακό γλέντι.
1: Και είναι φίλοι
0: από εδώ, φίλοι από εκεί, ναι, ναι.
1: Θα κρίνεις με γνώμονα τα σουμπλάκια. Πού είναι καλύτερα.
0: Και τα δύο είναι καλά.
1: Αχα. Άρα θα πας και στα δύο ρε.
0: Ποιο να χρησιμοποιήσω σαν αυτερά ώρα.
1: Νομίζω το θρακιώτικο. Γιατί το ποντιακό after είναι πολύ heavy metal. Ναι. Okay. Άσε που επειδή η πόντι με το που σκάει η πρώτη... πες το.
0: Στο ποντιακό θα φας σίγουρα γιατί βάζει ένα τραγούδι ποντιακό.
1: Φεύγουν όλοι, τρέχουν να χορέψουν.
0: Οπότε πας εσύ τρως.
1: Πας τρως.
0: Ναι, okay,
1: στο
0: σωστό.
1: Δεύτερο,
0: ναι.
1: Στο δεύτερο το πανηγύρι πας χορτάτος. Το παίζεις κι άνετος. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να ξέρετε, είναι και βράδυ, προσέχω και λίγο και τέτοια. Μα Μιχάλη μου, σε παρακαλώ, φάει, μην μας προσβάλλεις. Τέλος πάντων για σας το κάνω, κατάλαβες. Οπότε παπ, στο φέρνω.

0: Σωστό και αυτό.
1: Κόλπο.
0: Το θέμα είναι όπως και να έχει, στο πανηγύρι θα πάμε και στα πανηγύρια θα πάμε και στα δύο.
1: Είναι δυνατόν, είναι. Μπορούμε να λείψουμε εμείς από τα πανηγύρια. Αφού είμαστε και τα πανηγύρια.
0: Είμαστε.
1: For the festival.
0: Είμαστε. Και είμαστε και γι' αυτό που καταναλώνετε στα πανηγύρια.
1: Ναι. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για ένα τρομερό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Γεμάτο.
1: Εκδηλώσεις, μπάνια, Βούλγαρους, Τούρκους, Ρουμάνους. Χαμός, ποδόσφαιρο, ταξίδια, γλύκες.
0: Πόσο έφτασε η τιμή του καφέ του Φρέντο στις παραλίες? 10, 12, 15, 20 ευρώ.
1: Σιγάρε. Α, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί. Κάποια μπαράκια διαφημίζουν ότι ακόμη δεν έχουν είσοδο και είναι όλα free. Μπορείς να πάει να κάνεις.
1: Ναι, προχθές που πήγαμε στον εξωτικό μπάτιν ήταν δωρεάν. Και μας είπε ο Μπαρμπανέλης.
0: Οι Φίνικες έχουν βγάλει και τέτοια.
1: Οι Φίνικες είναι λίγο καμένοι και κακομούτσινοι, αλλά μακάρι να. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο. Ο επαγγελματίας εστίασης εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι είσοδο είχε, Θανάση?
1: Δεν είχε, σε λέω. Το Μπαρμπανέλη είπε ότι δεν έχουμε ακόμα είσοδο.
0: Ναι.
1: Θα είναι σε λίγες μέρες. Οπότε δεν μπορεί, ήταν δωρεάν.
0: Σα έρθει αναδρομικά πολύ γεμάτο.
1: Τσάμπα την έβγαλα με το συμπέθερο.
0: Πως έρθει ο Χατζηχρήστος, είσοδος δωρεάν, η έξοδος.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς, πολύ λοιπόν, καλά το
0: αυτά
1: έκανες.
0: Και με αυτά.
1: Σας ευχόμαστε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό και επιτέλους θα σταματήσουμε τα πειράματα και θα παίξουμε ένα πραγματικό τραγούδι. Μια θεά του τραγουδιού.
0: Τον στέλνω, εγώ θέλω μία, γιατί απάτησε την Ελένη Δήμου. Χθες του έστειλα μήνυμα. Θανάση, δες τώρα ένας και ένας στην Earth News.
1: Δεν είχα,
0: γιατί ήταν φιλοξενούμενη η Ελένη Δήμου. Και Θανάση,
1: έβλεπα με το γιο μου Game of Thrones.
0: Μην αργείς, Θανάση, μην αργείς.
1: Πω, παιδιά, άργησες. Καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Το άλλο Σάββατο εδώ θα είμαστε, Τζίνι.
1: Το άλλο Σάββατο εδώ.
0: Από Δευτέρα δίαιτα. Όχι, από Δευτέρα είναι γιουμπιλέ.
1: Από Τρίτη δίαιτα, παιδιά.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει.

0: Επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος. Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση. Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας. Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος. Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, ένφος.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Cassius ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα

0: 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 30% φθηνότερα 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονία

0: 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε

0: και αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη. Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όλους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά και την χθεσινή άκαρπη δίωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Δεν έδωσε το πράσινο φως ο Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Δρυμή κατηγορά από την Τεχεράνη. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει ο πόλεμος, αφήνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ.
1: Still no deal. The US President ends a situation room meeting with no decision on Iran.
0: Συναγερμός σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου έπειτα από αναφορές για παρουσία ντρόουν με τις αρχές να προχωρούν στη διακοπή της λειτουργίας του για μία ώρα πλέον. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο...
0: Νέα διάσταση στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρουν στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αρχές έχουν εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες 5 εγκληματικές οργανώσεις. Πάνω από 1000 οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή, μόλις 90 έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα. Το δρόμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης παίρνει το νομοσχέδιο των 15 σημείων για τη γαλάζια πατρίδα. Το σχέδιο αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία ξεκινά στην Τουρκία, αυτή της ανυποχώρητης κυριαρχίας της θάλασσας, και πως όποια χώρα θελήσει να την αμφισβητήσει, αυτό θα αποτελέσει casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα.
0: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πάνω από 28.000 οι επιβάτες που αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ.
3: Πάρους.
4: Νάξο.
5: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
6: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
7: Στα Γρεβενά θα πάω.
8: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα. Συνέχεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, ανατροπές και έντονη αντιπαράθεση φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η επισημοποίηση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Νέα δημοσκόπηση είχαμε χθες, αυτή τη φορά τη Σάλκο και του Flash.gr, από την οποία προκύπτει πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,5%, το κόμμα Ελλάς στη δεύτερη θέση με 12,8%, το Πασόκ στην τρίτη με 10% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τέταρτη με 9,5%.
9: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά.
10: Μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδρίο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Σέμπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση σε διεθνές meeting της Κύπρου. Στο μπάσκετ είναι οι δεύτεροι αγώνες προγραμματισμένοι για σήμερα για την ημιτελική φάση της Basket League. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5 και 4. Και το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 7. Οι δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν για το βαρύτιμο τρόπαιο, Paris Saint-Germain και Arsenal. Όσο για τον καιρό, καλώς θα είναι όλο το τριήμερο, με την θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει από αύριο άνοδο.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που δεν έχουμε τελικά στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή, εκεί που ανέμεναν όλοι πως θα υπάρχει μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών για 60 ημέρες, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή εχθροπραξία και να κυλήσουν μετά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών, ώστε να φτάσουν κάποια στιγμή σε μια ολοκληρωμένη, σε μια συνολική συμφωνία. Φαίνεται τελικά πως η συμφωνία αυτή δεν επετεύχθη. Είχαμε χθες μια δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τους διαπραγματευτές και την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως για να συμφωνήσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάμε να συναντήσουμε τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι εδώ μαζί μας για να δούμε μαζί πού βρισκόμαστε, ποια είναι όλα τα νεότερα, ποια είναι τα δεδομένα. Γεια σου, Χρύσα μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Έκανα μία μικρή εισαγωγή.
1: Το παρατήρησα.
0: Λοιπόν, για πάμε, τι έχουμε,
1: όπως είπες και εσύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν και έτσι πάμε σε παράταση του θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη, του θρίλερ των διαπραγματεύσεων και μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Η δίωρη αυτή σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις, ενώ ο ίδιος είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι πάω σε αυτή τη σύσκεψη για να λάβω αποφάσεις. Κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ανταυτού, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μας ενημέρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για τις ΗΠΑ και θα ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αργότερα, ο υπουργός του πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, ανακοίνωσε, γνωστοποίησε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος ήθελε να επαναλάβει πόσο υπομονητικός είναι. Ναι. Έβαλε δηλαδή τον υπουργό του να πει στον κόσμο πόσο υπομονητικός είναι ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει υπομονή για να επιτύχει περαιτέρω κέρδη για τις ΗΠΑ.
0: Πάντως είναι πολλωστή φορά τις τελευταίες ημέρες, Χρύσα, που ο Λευκός Οίκος προαναγγέλει την υπογραφή μιας συμφωνίας με τους Ιρανούς και δεν το έχουμε αυτό τελικά στο τέλος της ημέρας. Πάλι όλα είναι στον αέρα.
1: Πράγματι έτσι. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω πόσο πιστευτός θα είναι ο Λευκός Οίκος όσον αφορά.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έχουν και περισσότερη πληροφόρηση τι ακριβώς έχει συμβεί, τι δεν άρεσε στη συμφωνία στον Ντόναλντ Τραμπ και τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως?
1: Ούτως ή άλλως, όλοι οι αναλυτές αναρωτιόντουσαν πώς θα ήταν αυτή η συμφωνία, γιατί τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιληθεί.
0: Τα πυρηνικά.
1: Τα πυρηνικά. Ο Ιράν λέει ότι με το μνημόνιο κατανόησης θα τα συζητήσουν μετά, αφού θα πάρουν την παράταση των 60 ημερών. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμό νεοϊράνιο από το Ιράν. Οι Αμερικανοί λένε ότι αυτό έχει κλείσει, έχουν δεχθεί να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Για τα στενά του Ορμούζ, οι Ιρανοί επιμένουν ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τα ελέγχουν την επόμενη μέρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι με το μνημόνιο κατανόησης θα έχουμε απεριόριστη πρόσβαση και διέλευση στα στενά του
0: Ορμούζ. Ούτε διόδια, ούτε κάποιο αντίτιμο να πληρώνει κανείς τους φρουρούς της επανάστασης.
1: Δεν έχουν επιληθεί τα βασικά προβλήματα των δύο πλευρών.
0: Και όλοι αναρωτιόνταν
1: πάντα για το πώς θα μπορούσε, υπό ποιες συνθήκες έχει κλείσει αυτή η συμφωνία.
0: Και πώς γεφυρώθηκε αυτό το χάσμα το οποίο μας περιγράφεις. Γι' αυτό διαβάζουμε και τις αντιδράσεις των Ιρανών, συμβούλων του Προέδρου του Ιρανικού καθεστώτος, να λένε πως υπήρξαν και πάλι παράλογες απαιτήσεις. Προφανώς οι παράλογες απαιτήσεις των Αμερικανών είναι αυτά τα δύο βασικά κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
1: Ιδανικός εμπλουτισμός ουρανίου είναι το σίγουρο, και το στενός ο στενός του Ορμούς, με τον σύμβουλο ακριβώς του Μοτσνταμπά Χαμενέι να δηλώνει ότι για άλλη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες προδίδουν τη διπλωματία, αναφέρθηκε σε τρίτη συνεχόμενη φορά. Προφανώς εννοεί ότι τις δύο προηγούμενες ήταν πριν ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τον Ιούνιο τον προηγούμενο που πράγματι βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις και πάλι τον Φεβρουάριο που βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος. Μιλούν επίσης οι Ιρανοί, λένε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, άρα δεν έχει κλείσει και ο διπλωματικό δρόμος της διπλωματίας. Μπορεί να μην έδωσε το πράσινο φως ο Τραμπ, αλλά συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα με κάποιο τρόπο. Και ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρει ότι είναι έτοιμη η χώρα για μια διπλωματία με αξιοπρέπεια, σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο. Οι Ιρανοί επίσης χλεβάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί χθες, σε περίπου στην

0: Τετάρτης που μας ανακοίνωσε ότι θα πάρω αποφάσεις τώρα, είπε ότι θα άρει και τον ναυτικό αποκλεισμό. Τώρα βγαίνει το ΤΑΣΝΙΜ, το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης, και διαψεύδει ότι έχει υπάρξει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τονίζει μάλιστα ότι εξακολουθούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να απειλούν και να προειδοποιούν τα πλοία που προσπαθούν να περάσουν. Εννοεί φυσικά τα ιρανικά πλοία, τα πλοία ιρανικών συμφερόντων που προσπαθούν να περάσουν από εκείνο το σημείο. Άρα και εκεί υπάρχει κινητοποίηση, τουλάχιστον με όσα αναφέρουν από το πεδίο οι Ιρανοί.
1: Μάλιστα. Πάντως κρατούμε το σημαντικότερο, που είναι αναμφίβολα το γεγονός πως για μία ακόμη φορά η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς δεν φέρνει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία περίμενε όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, όλος ο πλανήτης, για να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Τώρα,
0: δεν φέρνει αποτέλεσμα, αλλά συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται, ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα να μας μεταδώσεις κάποια στιγμή. Δεν είναι βέβαια στο χέρι σου, να το πούμε και αυτό, μακάρι να ήταν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πούτιν. Χρήσα, αν θέλεις και εσύ. Εδώ τώρα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα drone το οποίο κατέπεσε σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία. Συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο κύριος Πούτιν χθες έκανε δηλώσεις, είπε επί της ουσίας ότι δεν δικό μας το drone και να κοιτάξετε προς την πλευρά των Ουκρανών.
0: Αυτό ακριβώς είπε, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αν χρειαστεί και έρευνα γι' αυτό, για το θέμα, να δοθούν τα ερείπια του drone που συνετρίβει στη Ρουμανία. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν είναι γνωστή η προέλευσή του, πιθανότατα θα είναι ουκρανικό. Εδώ να θυμίσουμε ότι είχε πει ξανά ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι αναφορές και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ψευδείς, και εξήγησε μάλιστα πως δεδομένη της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι.
0: Άλλο θέμα εδώ πέρα με το ουκρανικό.
1: Σωστά.
0: Είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου ο Πούτιν έχει πει ήδη από τις 9 Μαΐου ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του λόγω της κατάστασης στο πεδίο, ενώ οι Ουκρανοί, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, φωνάζουν σε κάθε περίπτωση ότι εμείς ανακαταλαμβάνουμε εδάφη στον Ντονέτσκ και γέρνει η ζυγαριά προς την πλευρά μας. Και περιμένουμε μέσα σε όλο αυτό και την μεγάλη επίθεση που έχουν προαναγγείλει οι Ρώσοι στο Κίεβο.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ και φουντώνουν και οι φήμες, όχι οι φήμες, φουντώνουν οι ισχυρισμοί των Ρώσων ότι οι ντρόν φεύγουν από ευρωπαϊκό έδαφος, από χώρες της Βαλτικής μάλλον, για να χτυπήσουν τη Ρωσία.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο,
1: ναι,
0: που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει από τον έλεγχο. Το έλεγε αυτό το ίδιο πράγμα εχθές και ο επικεφαλής των ΗΕ.
1: Mm-hmm. Ναι. Πάντως με τα ντρόν υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα και θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή η Ευρώπη. Και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη γέφυρα για να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Να είσαι καλά. Το οποίο θέμα σχετίζεται πάλι με ένα ακόμη περιστατικό που έχει να κάνει με ντρόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά υπήρξε συναγερμό στο αεροδρόμιο του Μονάχου, διότι έγινε αντιληπτό πως υπάρχει ένα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό οδήγησε εκεί τις γερμανικές αρχές στο να αποφασίσουν να κλείσουν το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Πράγματι, για περίπου μία ώρα σήμερα το πρωί, στις 9 τοπική ώρα, παρέλυσε το αεροδρόμιο του Μονάχου. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σημαντικός κόμβος για τη Λουφθάνσα. Μετά από ύποπτη παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο, όλα ξεκίνησαν όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν ένα άγνωστο αντικείμενο και έκτοτε για περίπου μία ώρα, όπως είπαμε, ανιστάλησαν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις. Γρήγορα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μάλιστα με ελικόπτερο της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ντρόουν. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά συγκεκριμένη απειλή και έτσι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου. Όμως είναι γεγονός ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις ύποπτων ντρόουν στον γερμανικό εναέριο χώρο και στο αεροδρόμιο του Μονάχου, αλλά και πάνω από άλλες κρίσιμες υποδομές. Και για το λόγο αυτό, το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει

0: στήσει ειδική μονάδα αντιμετώπισης και αναχέτησης ντρόουν, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί στα σώματα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
1: Ναι, η οποία μονάδα προφανώς είναι ακόμα σε αναζήτηση του βηματισμού της. Το λέω διότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού δεν νομίζω πως κρίνεται ως επιτυχής. Εδώ έκλεισε το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο, όπως πολύ σωστά εσύ σημείωσες. Να μην ρωτήσω, Δήμητρα, για την προέλευση του ντρόν. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από τις γερμανικές αρχές.
0: Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση και η αλήθεια είναι ότι οι γερμανικές αρχές είναι πλέον πολύ προσεκτικές σχετικά με τέτοιες τοποθετήσεις. Είδαμε και χθες σε σχέση με τον ντρόουν στη Ρουμανία. Έσπευσαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι να πούνε ότι πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Στη συνέχεια ήρθε μεν η διάψευση από το Κρεμλίνο και τον Πούτιν. Βέβαια, σήμερα από ό,τι διαβάζουμε στα γερμανικά μέσα.
1: Επιμένουν σε αυτό οι Γερμανοί.
0: Οι Γερμανοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια περαιτέρω κλιμάκωση που προέρχεται από τη Ρωσία. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας βρίσκονται πλέον στο απόλυτο ναδύρ. Είχαμε αυτή την εβδομάδα και νέα κρίση με τον Ρώσο πρέσβη να καλείται στην πρεσβεία, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο για εξήγηση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα, ελάτε να σταθούμε στα δικά μας σε θέματα της εγχώριας επικαιρότητας και στα όσα μαθαίνουμε αναφορικά με τα κυκλώματα που είχαν έντονη και συστηματική δράση σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έρχονται στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αν θέλετε μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς μια διαφορετική ανάγνωση της όλης υπόθεσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και έχει συγκεντρώσει το λεγόμενο ελληνικό FBI, διότι εδώ μιλάμε πως έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικά δίκτυα, 5 εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αναπτύξει μια πολυετή και συστηματική δράση και μιλάμε και για κατηγορούμενους, για μπλεκόμενους που ενδεχομένως να ξεπερνούν και τα 1000 άτομα. Πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός και ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα για το οποίο θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το υπονομαζόμενο ελληνικό FBI, όπως είπες και εσύ, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο εξάμηνο εξαστρώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 5 εγκληματικές ομάδες με δράση από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον το 2018. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται 1.151. Μέχρι σήμερα συνελήφθηκαν πάνω από 90 και τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η ζημία από τη δράση των 5 αυτών εγκληματικών οργανώσεων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε. Καθώς δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό αυτό, αφού οι έρευνες συνεχίζονται. Μόνο τον Μάιο, πρέπει να σας πω, το ελληνικό FBI διαλέφθηκαν τη δράση ομάδας που κινούνταν σε Κρήτη. Ακόμα 2 εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία και πλοκάμια σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Σε μία από αυτή με δράση από το 2018 εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι. Τέλος, να σας πω ότι όπως ανέφερε αρμόδια κυβερνητική πηγή πάντως, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις βλέπουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολίτη δράση. Και πρόκειται για μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Περισσότερο ρεπορτάζ για αυτές τις σημαντικές αποκαλύψεις, τα σημαντικά στοιχεία και ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα, ξαναλέω, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα έχουμε και την απολογία 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, ενός από τα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, κυκλώματα που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι και είναι σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του ανενεργία τη Δήμαρχος σε Δήμο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Φέρεται να εντόπιζε εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα, μεταξύ άλλων, 3 υπάλληλοι κέντρων υποδοχής αλλά και 2 λογιστές, 2 αδέλφια από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο προχωρούσαν σε υποβολή ψευδών δηλώσεων. είναι και οι μόνοι στους οποίους αποδίδεται το κακούργημα της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης.

0: θυμίζουμε ότι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους που έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και η χρηματική εγγύηση από 5 έως 10.000 ευρώ. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 10 κατηγορουμένων για να αποφασίσει αν ακριβώς και η εισαγγελέα στην ποινική μεταχείρισή τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
2: Την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάν.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά πολύ τη χώρα μας και έχει να κάνει με ένα νομοσχέδιο το οποίο ήθελε να φέρει και ήταν και οι πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε σε καθημερινή βάση ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Άγκυρας σε θαλάσσιες περιοχές όπως το Αιγαίο. Φαίνεται πως η απόφαση ελήφθη, ο κύβος ερήφθη. Κατατίθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην τουρκική Βουλή. Βεβαίως το κρίσιμο και για εμάς είναι να δούμε τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο και αν είναι διατεθειμένοι οι Τούρκοι να το πάνε στ' άκρα. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τελειώνει και το Μπαϊράμι, η θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Ναι. Καθώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι μετά αυτή την αργία που είχαν 9 ημερών. Αμέσως μετά το επόμενο διάστημα, τον Ιούνιο, η Τουρκία θα καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, έλεγαν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Σοζού, ετοιμάζεται το νομοσχέδιο να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, όπου μέσα του θα περιλαμβάνει και το κάζους μπέλι, δηλαδή την απειλή πολέμου της Τουρκίας προς την Ελλάδα, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, λένε, όπως και θα υπάρχουν ειδικά άρθρα που θα δίνουν δικαιοδοσία στον Ερντογάν να κηρύξει ειδικές περιοχές όπως Αλιεία, θαλάσσια πάρκα, στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα.
4: Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, θα είναι νομίζω, το καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές που μας ακούν. Πολύ σημαντικό να δούμε αν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, αν θα συνοδεύουν αυτό το νομοσχέδιο χάρτες. Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι χάρτες, τι θα δείχνουν και τι θα γίνει. Ναι.
5: Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν ανάλογες συντεταγμένες. Είναι κάτι σαν χάρτες και αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
4: Ναι.
5: Και βεβαίως, επειδή συνέχεια λένε για τις γαλάζιες πατρίδες κτλ., χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή να θυμίσουμε.

0: ότι η τουρκική κρατική τηλεόραση πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε υποστηρίξει ότι θα περιλαμβάνει και τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή την αμφισβήτηση της κυριαρχίας νησιών, νησιών και βραχονησίδων. Να θυμίσουμε ότι κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων υπάρχουν περιοχές όπου η Τουρκία, αν κηρύξει θαλάσσια πάρκα ή ειδικές περιοχές αλίας, τα αγνοεί ακόμα και τα χωρικά ύδατα των ελληνικών νησιών, νησιών και βραχονησίδων. Ναι. Κάτι το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή αμφισβήτηση,
1: βέβαια,
0: γιατί και αγγίζει τα όρια της κυριαρχίας.
1: Σωστά. Και όλα αυτά έρχονται ως απάντηση στις κινήσεις προφανώς που έχει κάνει η Αθήνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα νομοσχέδια για το θαλάσσιο χωροταξικό. Είναι προφανές αυτό. Την αναμένουμε κάποια στιγμή αυτή την απάντηση από πλευράς Τουρκίας. Είχαν ενοχληθεί πολύ στην Άγκυρα μετά και από αυτές τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούμε τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε για αυτό το θέμα και το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, ακούσατε το Μανώλη Κωστίδη, να το επιβεβαιώνει τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήταν καλεσμένος στους Δεκατιανούς ο κ. Ιφαντής, τον ακούμε.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα. Τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα είναι αντικρουόμενες. Ξεκινήσαμε με ένα μπαράζ πολύ επιθετικών διαρροών, μαξιμαλιστικών, εν αναμονή βεβαίως του νομοθετήματος, έχουμε φτάσει στο νομοσχεδίο, έχουμε φτάσει σε μια αναδίπλωση, όπου τώρα ακούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε χάρτη θα υπάρχει, ούτε λεπτομέρειες θα υπάρχουν, ούτε 152 νησιά θα υπάρχουν.
1: Τώρα, χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις που έχει να κάνει με αυτό το περίφημο εμπορικό σήμα το οποίο είχε λανσάρει το 2021 η Τουρκία, το Turkegean. Έχουμε την απόρριψη σε δεύτερο βαθμό της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού αυτού σήματος. Είναι η απόρριψη από το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Απέρριψε λοιπόν και την προσφυγή αυτή της τουρκικής πλευράς. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Επικυρώνεται η διαγραφή και ακύρωση του Turkegean ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος. Μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από την Αθήνα ως δικαίωση των εθνικών θέσεών της. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος στο ίδιο μήκος κύματος, η δήλωσή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο. Ο όρος Turkegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται οριστικά στο περιθώριο. Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού διεθνώς και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων. Η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή, προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο.
1: Φεύγουμε από το πεδίο των ελληνοτουρκικών, πάμε μέχρι το Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας τον Γιάννη Χανιωτάκη, θα μας ενημερώσει για την δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες και υποστήριξη σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σύμφωνα με τις Βρετανικές Αρχές συνδέεται με το Ιράν. Ένας κατάσκοπος δηλαδή, κάπως έτσι, τέτοιος περιγράφεται από τις Βρετανικές Αρχές. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι. Άλλη μια υπόθεση κατασκοπίας έχει σημάνει συναγερμό στις Βρετανικές Αρχές. Αυτή τη φορά με φερόμενο ως πρωταγωνιστή έναν Έλληνα υπήκο 46 ετών, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του Μονάχου στη Γερμανία και συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Με βάση τις κατηγορίες που τον βαρύνουν είχε στρατολογηθεί από τις Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί έναν δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο ασκεί σφοδρή κριτική στο ιρανικό καθεστώς και έχει στοχοποιηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ο 46χρονος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, επισκέφθηκε δύο φορές το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, και φέρεται να φωτογράφιζε το διαμέρισμα του δημοσιογράφου στο Brighton της Αγγλίας, καθώς και πινακίδες αυτοκινήτων αλλά και άλλες τοποθεσίες που συνδέονται με το δημοσιογράφο, και μάλιστα είχε τοποθετήσει και μία κάμερα μέσα σε μία κάλτσα έξω ακριβώς από το διαμέρισμα του δημοσιογράφου, κάμερα η οποία έστελνε δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χθες στο πρωτοδικείο του Westminster.

0: δήλωσε ούτε ένοχος ούτε αθώος και η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο κεντρικό ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου όπου θα εμφανιστεί στις 19 Ιουνίου. Είναι μια υπόθεση που έχει κινητοποιήσει έντονα τις Βρετανικές αρχές όπως καταλαβαίνουμε, ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει περαιτέρω κίνδυνος από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και πάλι να συναντήσουμε την Χρύσα Τσίχλη. Θα μας ενημερώσει για την δυσαρέσκεια των Αμερικανών του State Department, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι. Το State Department με γραπτή ανακοίνωση δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την υπόθεση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Καλεί μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλο στη φυλακή. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ενεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες, καταλήγει η ανακοίνωση του State Department.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Yeah. Σε ειδήσεις από την περιφέρεια τώρα, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή, θα μας ενημερώσει για την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό ενός 67χρονου από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο. Φαίνεται πως ο 67χρονος τελικά κατέληξε. Ο Παναγιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, σε τραγωδία εξελίχθηκε το άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε έναν 67χρονο και τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Το διαμέρισμα του δεύτερου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου χθες περίπου στις 9 το βράδυ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο συμβάν εντόπισαν ανέστητο το θύμα, ενώ πέρασαν χειροπέδες στον αφαιρόμενο δράστη. Να πούμε ότι ο 67χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή σήμερα περίπου στις 6 τα ξημερώματα, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί εντός των επόμενων 24 ώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι οι δύο τους έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ο πρώην πεθερός του έπεσε ανέστητος και στην προσπάθειά του να τον συνεφέρει τον χτύπησε στο κεφάλι.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε από τον Εύοσμο στη Χαλκιδική. Εκεί είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με έναν ανεμοστρόβιλο να σαρώνει μία πίστα καρτ. Να πω πως οι φίλοι ακροατές που το επιθυμούν θα μπορέσουν να δουν σχετικό βίντεο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες και ήταν πραγματικά τυχεροί όλοι αυτοί οι θεατές και όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα καρτ που δεν τραυματίστηκαν, Παναγιώτη.
3: Πραγματικά, και να τονίσουμε ότι αυτό είναι το ευτυχές, ότι δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό, ναι, γιατί η εικόνα παραπέμπει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Εκτελήθηκαν, όπως πολύ σωστά είπε, σκηνές πανικού στην πίστα καρτ, στην περιοχή του Λακώματος στη Χαλκιδική, όταν ανεμοστρόβιλος τάρωσε τα περίπτερα στα οποία ήταν εγκατεστημένοι οι οδηγοί και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση. Είναι εκτεταμένες οι φθορές που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις. Πλην όμως δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό. Είναι πραγματικά θεαματική εικόνα. Φαίνεται η μανία με την οποία το φαινόμενο σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
1: Ναι. Και ήταν ένας αγώνας που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών πολιτών. Το λέω διότι ουσιαστικά πραγματοποιείται εκεί αυτές τις ημέρες ένας παγκόσμιος αγώνας καρτ. Οπότε είχε και πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και καλοκαιρία εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής που επέτρεψε ώστε πολλοί να βρεθούν στην πίστα αυτή των καρτ. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά. Πάμε στην Θεσσαλία τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Αυτή την εβδομάδα οι αστυνομικές αρχές εξάθρωσαν ένα μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Σήμερα έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Έγινε η παρουσίαση όλων των ευρημάτων και πώς είχαμε αυτή τη δράση του κυκλώματος για πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται πως πάνω γαρφαλιά

0: Καλό μεσημέρι. Οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων αυτών των περιοχών της Καρδίτσας και της Λάρισας οδήγησαν.
1: Κυρίως αγροτών.
0: Ναι.
1: Κυρίως αγροτών. Ναι. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχήν που ακούσαμε εμείς στην παρουσία της σήμερα. Mm-hmm. Κάναν 25 συλλήψεις και ταυτοποίησαν άλλους 4. Δηλαδή συνολικά ξέρουν ότι είναι 29 άτομα σε αυτή τη σπήρα. Τι έκανε αυτή η σπήρα? Φαίνεται λοιπόν ότι δρούσε στις αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας, σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές. Εκεί λοιπόν πήγαινε, έπαιρνε το χαλκό, τα καλώδια και άλλα στοιχεία όπου είχαν χαλκό ή πολύτιμα μέταλλα από τους μετασχηματιστές στη ΔΕΗ, άφηναν στην ουσία στα κρύα του λουτρού τους αγρότες που ήθελαν να ποτίσουν, ειδικά από το Φεβρουάριο και μετά, και καταλαβαίνετε ότι χτυπούσαν και μάλιστα με μεγάλη επανάληψη. Παράδειγμα, έφτιαχνε σήμερα ο ΔΕΔΙΕ έναν μετασχηματιστή και λίγες ώρες μετά ξαναχτυπούσαν αυτόν τον μετασχηματιστή. Μάλιστα πέρυσι είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ όπου κατάφεραν να τραβήξουν ολόκληρο μετασχηματιστή, στην ουσία με ένα 4x4 και με εργάτη να τον ξυλώσουν για να πάρουν το χαλκό. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον ταυτοποιήθηκαν 561 τέτοιες περιπτώσεις. Ο ΔΕΔΙΕ έχει χάσει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία.
0: Μεγάλη οικονομική ζημιά αυτή την
1: οποία
0: αναφέρεις.
1: Μεγάλη οικονομική ζημιά και πρέπει να σας πω ότι 890.000 ήταν τα ωφέλη, τα χρήματα που αποκόμισε η Σπήρα όταν έδωσε αυτόν το χαλκό σε σκραπ, σε εταιρεία σκραπ στην περιοχή της Λάρισας. Όμως είχαν σημαντική ζημιά και οι αγρότες. Κάναμε σήμερα ρεπορτάζ στην περιοχή των Σοφάδων, στην Καρδίτσα. Εκεί λοιπόν ο τοπικός το ΕΒ για κάθε χρόνο που δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα έχανε 30.000. Δρούσε το 24 και το 25 μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή χοντρικά ο το ΕΒ, εκείνος ο μόνος ο τοπικός το ΕΒ, έχασε 60.000 ευρώ από τη δράση αυτού του κυκλώματος. Βέβαια όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα της Καρδίτσας και αντιμετωπίζουν τις σχετικές κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας σε εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Στο κλίμα του τριημέρου θα κινηθούμε για τη συνέχεια να δούμε αν έχει κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων. Είχε πολλή κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της Αττικής. Η Βιβί Γκίκα πριν από λίγο ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, οπότε θα μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα. Γεια σου, Βιβί.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Εκδρομήσουμε σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό. Από χθες το απόγευμα φεύγουν για απόδραση με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με τα λιμάνια κυρίως του Πειραιά αλλά και της Ραφίνας και του Λαβρού να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς με πληρότητα που αγγίζει σχεδόν το 100%, να σου πω. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, στο σύνολό τους, έχουν ήδη ξεκινήσει να αναχωρούν από το πρωί, αλλά έχουν προγραμματιστεί στο σύνολό τους να χωρίσουν 56 δρομολόγια, 19 δρομολόγια από τη Αθήνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρού μας έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια. Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, συγγνώμη, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, υπολογίζονται στους 18.000. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει το εισιτήριό τους, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, ναι. Πέτρο.
0: Είναι η πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση αυτή, βοήθησε
2: ακριβώς
0: και ο καιρός, οπότε έφυγε πολλοί κόσμος και θα φύγει κι άλλος ακόμα.
2: Ήταν πολύ ευδιάθετοι, ναι, από ό,τι τους είδαμε στο λιμάνι.
0: Λογικό. Ευδιάθετοι,
2: όλοι μας λέγανε φεύγουμε για το τριήμερο, έχει και πολύ καλό καιρό, πάμε να απολαύσουμε το τριήμερο, μας λέγανε, οι περισσότεροι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Ίδια η εικόνα και στα ΚΤΕΛ, όπου είχαμε και εκεί πληρότητα της τάξης του 100% και εκεί συνεχίζεται σήμερα η έξοδος από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Να ακούσουμε συμπολίτες μας που μίλησαν στην Βιβί Γκίκα και βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.
3: Πάρους.
4: Νάξο.
5: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
3: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Στα Γρεβενά θα πάω.
7: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
8: Έχουμε και 4 ώρες και βέβαια Αθήνα.
9: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
7: Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. Και άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν τα ΚΤΕΛ προφανώς για την μετακίνησή τους. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων, για το ποιο μέσο είναι αυτό το οποίο επέλεξαν οι περισσότεροι για να ταξιδέψουν, διότι εδώ μπαίνουν και οι οικονομικοί παράγοντες στη μέση και η αυξημένη τιμή της βενζίνης και η αυξημένη

0: Μη των ακτοπλοϊκών εισιτηριών, μεγάλο θέμα αυτό. Ακούμε τον κύριο Τσιλίδη.
1: Πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό του μέσο, γιατί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, ή αν πάνε πλοίο να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν. Θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητα τους πίσω. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους.
0: Το κόστος των καυσίμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες οδηγοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, εδώ στο Sky 100.3, στους Δεκατιανούς, για το που κυμαίνεται η τιμή της αμόλυβδης και τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε στα πρατήρια καυσίμων.
2: Ο κόσμος γεμίζει και φεύγει. Ναι. Αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2,7, 2,6, 2,5, εκεί είναι. Ωραία. Πάνω κάτω η απλή αμόλυβδη. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη του μήνου δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά 15 λεπτά.
3: Σωστά.
2: Γιατί λέει κτηναίνουν τα καύσιμα.
0: Τώρα, σε μια είδηση που αφορά όσους μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, πλέον το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης απεριόριστων διαδρομών. Για τους δικαιούχους μειωμένου προσκομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ και βεβαίως όλα αυτά τα νέα μέτρα αφορούν το σύνολο των μέσων μεταφοράς εδώ στην Αττική και τα λεωφορεία και το μετρό και το τραμ και τον ηλεκτρικό βεβαίως και τα τρόλεϊ. Υπάρχει πεδίο εφαρμογής για αυτή την απόφαση φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα, για να τα γνωρίζετε όλα αυτά και να ξέρετε πώς πορεύεστε εφόσον πάρετε το αυξημένο ρίσκο, μιας και γίνονται πλέον περισσότεροι έλεγχοι, να μπείτε σε κάποιο μέσο μεταφοράς δίχως να έχετε επικυρώσει το εισιτήριό σας ή δίχως να έχετε αγοράσει καν εισιτήριο. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου η πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω και έχει να κάνει με την απώλεια ενός μετριοπαθούς πολιτικού. Αναφέρομαι στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Χθες έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Όταν αναφερόμαστε στον Νίκο Ταγαρά, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια πολύ μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που είχε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Οι πολεοδομίες και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν εδώ και χρόνια, η διαφθορά που υπάρχει σε αυτές και πώς πραγματικά στις συναλλαγές που κάνουμε εμείς οι πολίτες με τις πολεοδομίες ταλαιπωρούμαστε σε καθημερινή βάση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα καθημερινότητας που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Νίκος Ταγαράς. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωση την οποία ανέκανε τονίζει ότι η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ να πούμε πως η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε από τον γιο του Χρήστο, ο οποίος μέσα από μια πολύ γλυκιά ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στον πατέρα του καλό ταξίδι στο φως. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου, τώρα θα ξεκουραστείς, σε αγαπώ πολύ. Ο Νίκος Ταγαράς είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Βεβαίως και στις εκλογές του 2019 και ξαναλέω είχε διατελέσει όχι μόνο υφυπουργός αλλά και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος το 2014. Στο χαρτοφυλάκιό του ήταν κυρίως αυτά τα θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας και προσπάθησε πράγματι ο άνθρωπος να κάνει μεταρρυθμίσεις σε τομείς που δεν είναι καθόλου εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα να τους μεταρρυθμίσεις και να κάνεις ριζικές δομικές αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες τρέχουν και μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και μια συνέντευξη τύπου πριν από μερικές ημέρες που αφορούσαν ένα κομμάτι αυτών των αλλαγών που είχε μεταξύ άλλων προωθήσει ο Νίκος Ταγαράς. Τα συλληπιτήρια μας στους οικείους του.

0: Τώρα να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν ήδη αλλαγές σημαντικές στη διάταξη της πολιτικής κακέρας μετά και την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο αυτό το οποίο προκύπτει πλέον και μέσα από δημοσκοπήσεις. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας μία ακόμη δημοσκόπηση, τη Σάλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 23,5%. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς με 12,8%. Το Πασόκ έρχεται τρίτο, 10% το ποσοστό που παίρνει σύμφωνα με αυτή την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Άλκο. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%, πολύ κοντά το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού με αυτό που παίρνει σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ, με τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν να δείχνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση πως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναμενόταν άλλωστε, αντλεί σημαντικά ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 56% των ανθρώπων που λένε εκδηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και από την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου που φτάνει το 28%. Μικρές οι διαρροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξης μόλις του 8%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράφει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Φέρει τον τίτλο «Μαζί για την πολιτική αλλαγή» με τον κύριο Ανδρουλάκη για μία ακόμη φορά να επιτίθεται δίχως να τον κατονομάζει κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάνει λόγο για μία πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, όχι μία απλή εναλλαγή προσώπων ή μία διαφορετική διαχείριση της ίδιας παρακμής. Αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης, αλλαγή προτεραιοτήτων και αλλαγή πορείας για τη χώρα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε αυτό το άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες πραγματοποίησε περιοδία στην Βρετανία. Επεφύλασε πειρά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
1: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη απάντησε από πλευράς κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Τον ακούμε.
2: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Σέμπερ, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Ένα από τα νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα στα τηλεοπτικά πάνελ είναι ο Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
3: Όχι, δεν τον βλέπουμε ως ομοφόρο με την έννοια των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να ηγηθούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατά μία έννοια τον κύκλο του έχοντας συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και απευθυνόμαστε όμως στον δόσμο που βρίσκεται σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς του ΠΑΣΟΚ.
4: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα θέλετε.
3: Θέλουμε οποιοδήποτε δημοκρατικό πολίτη, ο οποίος έχει τη διάθεση να καταθέσει κατά μία έννοια το βιογραφικό του, δηλαδή τη ζωή του, τι έχει κάνει, και να συνταχθεί όπως όλους εμάς. Δεν δεχόμαστε βουλευτές της Ελλάς, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη Βουλή.
0: Επίθεση προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Κουτσούμπας κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για καπήλευση των αγώνων της αριστεράς.
5: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ.
0: Και είναι έκδηλη η αμηχανία στις τοποθετήσεις όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τον Δημήτρη

0: Ελίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος, μίλησε εδώ στον Sky.
1: Πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης προς αυτό που συζητάτε. Συμφωνούμε ότι έχει υπάρξει καθυστέρηση ως προς αυτό. Ξαναλέω όμως όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πώς θα υπάρξει αλλαγή, αν το ένα κόμμα έχει 15, το άλλο 13 ή και ανάποδα. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εκείνες τις ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία αλλά και στην ελληνική κοινωνία.
2: Μάλιστα.
1: Όχι απλά για να αντέξει, αλλά για να αποτελέσει και τον καταλήτη.
2: Για να γυρίσουμε λίγο στο.
0: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη, σύνδεση με τη Χρύσα Βαχτσεβάνου, για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για πιθανή παρουσία ντρόουν. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την τουρκική αντιπολίτευση. Και ένα νέο κόμμα φέρνει τη Μελώνη και πάλι στις ρίζες της πολιτικά για να μην χάσει τους ψηφοφόρους της. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Συναγερμό σήμανε σήμερα νωρίτερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από αναφορές πιλότων για πιθανή παρουσία ντρόουν κοντά στις εγκαταστάσεις, παγώνοντας όλη την κίνηση στο γερμανικό αεροδρόμιο και οδηγώντας περίπου 20 αεροπλάνα να αναζητήσουν αεροδρόμιο για εναλλακτική προσγείωση. Ωστόσο, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, ο συναγερμός έληξε και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μην ανακοινώνει αν έχει επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε σήμερα ότι με τα σημερινά δεδομένα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μια καλή συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών ιστορικό. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, μια ακόμη ανήσυχη νύχτα με ανταλλαγή πυράβλων και επιθέσεων με ντρόουν ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκάλεσε θύματα και στις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις στη Μόσχα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την προσέγγιση του Ερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου χωρισμένη στα δύο είναι η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την δικαστική απόφαση για καθαίρεση Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος. Και η σημερινή μέρα φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του κόμματος, αλλά και του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Παραμένουμε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, πάμε όμως στην Ιταλία, όπου η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να κάνει μια στροφή και να επανέρχεται στις ρίζες της ρητορικά. Αφορμή είναι η ίδρυση ενός νέου κόμματος από πρώην μέλος της Λέγκα. Στην Ουγγαρία τώρα, μια απόφαση με έντονο συμβολισμό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Πέτερ Μάγκιαρ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περίοδου και στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την αποδέσμευση πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία παρέμεναν παγωμένα για χρόνια. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε σήμερα στο Βερολίνο το διήμερο ομοσπονδιακό συνέδριο των φιλελευθέρων του FDP σε μια κρίσιμη συγκυρία μετά τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αποτυχίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκλογή νέας ηγεσίας με μοναδικό υποψήφιο τον σημερινό αντιπρόεδρο του κόμματος, Βόλφκαν Κουμπίκη. Ο απερχόμενος πρόεδρος, Κρίστιαν Ντουρ, κάλεσε τα στελέχη να μην θεωρήσουν το FDP πολιτικά τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα αλλάζει και επιδιώκει μια πιο θετική δημόσια εικόνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια. Με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Τελικός Champions League σε τέσσερις ώρες. Πολύ νωρίς, για πρώτη φορά τόσο.
0: Οπότε
5: νωρίς.
0: Δεν μπορούμε να πούμε απόψε το βράδυ, το απόγευμα.
5: Το απόγευμα, ναι.
0: 7 η ώρα, ε.
5: 7 η ώρα. Επειδή έχει πει διάφορες δικαιολογίες η UEFA για τη συγκεκριμένη απόφαση, ναι. Το μόνο που στέκει είναι να πιάσει την αγορά της Ασίας. Mm. 3 ώρες νωρίτερα, γιατί ήταν στις 10. Να πιάσει
0: εκεί με ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κοινό.
5: Αυτό το δέχομαι. Όλα τα άλλα, ότι για να μην έχει άγχος ο οπαδός, για να βρει μέσα μαγική μεταφορά να φύγει από το γήπεδο. πάντα υπάρχουν τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Υπάρχει και ένα ακόμη παράδοξο πάντως, αν το σκεφτείς, ότι κανένας από τους υπόλοιπους αγώνες την υπόλοιπη χρονιά δεν διεξάγεται αυτή την ώρα, 7 δηλαδή. Και αυτό είναι
5: μόνο στην Αστάνα. Μόνο με την ομάδα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, που ήταν
0: φαντάζομαι για συγκεκριμένους λόγους.
5: Λόγω κρύου.

0: Λοιπόν, Paris Saint-Germain, Arsenal. Οι Γάλλοι πάνε για το back-to-back. Η Arsenal για πρώτη φορά διεκδικεί, όχι διεκδικεί το τρόπαιο, για πρώτη φορά θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο. Είχε και τον τελικό με την Μπαρτσελόνα που είχε χάσει 2-1. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη τον δεύτερο ημιτελικό για την Basket League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 3 παρά 10 άρχισε, συγγνώμη. Και στις 5 και 4 το ΙΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. 5
1: βλέπω στα πρώτα λεπτά.
0: Αν νικήσουν οι φιλοξενούμενοι, τελειώνουν. Αν υπάρξει σε ένα από τα δύο ζευγάρια νικητή και κυπεδούχου, παίζουν τη Δευτέρα. Όποιο νικήσει, περνάει. Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί. Αυτό είναι de facto. Είχαμε handball χθες με τον Ολυμπιακό να νικάει την ΑΕΚ 31-27 και να κατακτά το τίτλο στο τέταρτο τελικό. Στο πόλο των γυναικών 11-9 η Βουλιαγμένη σοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 1-1. Και σήμερα στις 5 παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους άντρες. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Αν νικήσει, κατακτά το πρωτάθλημα. Στο τέννις. Η Σάκαρη προηγήθηκε 1-0 της Σβαλίνσκα, αλλά έχασε μετά τα δύο επόμενα σετ και αποκλείστηκε. Και είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα 8 μέτρα και 49 εκατοστά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να σημειώνει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
1: Επέστρεψε στα μεγάλα άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστούμε και σένα, Νίκο. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή τι δήλωσαν μετά και τη συμμετοχή τους σε αυτό το διεθνές meeting της Κύπρου.
2: Γέμισε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη. Θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα.
3: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Αγαπάμε την Κύπρο όλοι οι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας. Την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος, ελάτε να μάθουμε τι καιρό θα έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι εδώ μαζί μας η Ιλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ιλιάνα μου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα όμως παραμένει η ανοιξιάτικη αστάθεια. Συγκεκριμένα από αύριο έχουμε και μία άνοδο της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στη Μακεδονία και τα ανατολικά υπηρετικά. Στην Αττική περιμένουμε 29 με 30 βαθμούς. Τώρα να πούμε ότι μετά τις μεσημβρινές ώρες θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Θα εξασθενήσουν βέβαια τα φαινόμενα από το απόγευμα. Αλλά και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος περιμένουμε πάλι μετά το μεσημέρι, κατά τις απογευματινές ώρες, κάποιες βροχοπτώσεις ήπιες και κάποιους όμβρους, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας και στα ορεινά. Η θερμοκρασία σημειώνει περαιτέρω άνοδο του Αγίου Πνεύματος, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, 28 με 30 στα νησιά και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι πνέουν ήπιοι, νοτιάδες κυρίως και από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
1: Ηλιάνα, μας ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Τουρούδη. Καλή ακρόαση.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα
11: Αλφα 88,6.
12: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πόσο θα γυρίζει η γη, είπες.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
1: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζονται.

0: στεναχωριέσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη,

0: μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιγιαννίδης. Ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλινες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα

Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6. Νούμερο 3.

0: κοροϊδεύουμε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον

0: και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της

0: ανακύκλωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην

0: καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ.

0: Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάστιχα.

Λάτρης της μηχανής. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πάνε στη Τζουμέκα.
1: Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510

0: Τριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Μιλάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
1: Βάλε έντα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο

γιορτή στη φύση. Έλα, έλα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Αλφα. 88,6 Αλφα Μίξ. Με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο.

0: Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: πάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα.
1: Αλφα Μίξ.
0: Αλφα. 88,6.
2: Βάλε ένταση. Ένταση. Ένταση.

0: Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα 88,6.
2: Βάλε

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Easy, I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.